0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

πιάσε βροχή, δε πιάσε βροχή. Και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής, αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζομαι στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις, κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

πράξεις μετρημένες, να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για

0: Σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρήσμα 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Πρίσμα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10 και... ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος για να σας μεταφέρει τις κυριότερες ειδήσεις.
1: Σε σένα π' αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να πω.
0: Τετάρτη σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας φτάσαμε, τόσο γρήγορα. Ο μήνας έχει 24/6/2026. Πάει και ο Ιούνιος.
1: Τι μου ζητάς να ορκιστώ σ' αυτό το χήμα κοσμικό που ζω.
0: Και μπαίνουμε δυνατά στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά σιγά. Με υψηλές θερμοκρασίες, λέει, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καίγεται εντός εισαγωγικών όλη η Ευρώπη, με πολλούς καύσονες, και θα έρθει και σε εμάς μάλλον.

0: Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο. Το πρώτο μήνυμα για σήμερα και κάθε μέρα. Ο Διονυσάκης είναι εδώ, πιστός στο ραντεβού μας. Όπως επίσης και ο φίλος ο Παρασκευάς, ο Παπαγιωργόπουλος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, μου λέει, να έχεις μια όμορφη μέρα. Επίσης φίλε Παρασκευά, και καλή δουλειά. Μαζί μας και η κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, πάμε δυνατά. Πάμε να δούμε τι παίζει σήμερα στην ειδησιογραφία. Πριν πάμε εκεί, επειδή δεν έχουμε κάποια έτσι γνωστή ονομαστική εορτή σήμερα, θα πάμε κατευθείαν στον καιρό μας. Αφού καλημερίσω στην παρέα έναν πιστό ακροατή και πολύ καλό φίλο, τον Γιάννη τον Γιακουμελό. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή δουλειά σε όλους. Επίσης Τζον, και προσοχή στους δρόμους.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψονες.

0: Οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα, 24 Ιουνίου, αγγίζοντας και πάλι τα 7 μπουφόρ, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στα Ηπειρωτικά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στον καιρό, θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτός θα είναι γενικά αιθρίος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι βαθμία τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλένουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στην περιοχή μας τι καιρό θα έχουμε, στα νησιά του Ιωνίου. Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάλι έτσι σήμερα κουφόβραση, με πάρα πολύ υγρασία. Κάνοντας αποπνιχτική την ατμόσφαιρα εκεί κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Τι έπαθε ο Τραμπ, παιδιά? Του την έκανε η γερουσία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Οργισμένος λέει ο Ντόναλντ Τραμπ από την απόφαση της γερουσίας. Έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Μα τι έκανε η γερουσία?
1: Κρίσης μάλλον, θα είναι γιατί μάλλον, για καρδιά έχεις πέτρα.
0: Αποφάσισε, λέει, να περιορίσει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν. Υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Αν και το ψήφισμα δεν δεσμεύει άμεσα το Λευκό Οίκο, λειτουργεί ως σαφής πολιτική προειδοποίηση προς τον Τραμπ ότι ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι σε μια πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

0: Και πάμε σε κάτι που καίει πάρα πολλά νοικοκυριά. Δάνεια νόμου Κατσέλη. Ποιοι κερδίζουν από το νέο υπολογισμό τόκων και ποιοι μένουν εκτός? Στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη. Για να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό. Σε νέο καθεστώς μπαίνουν τα δάνεια που παραμένουν σε ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Με την νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι μετά από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη 24/6, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που καλύπτονται είναι εκείνα για τα οποία υπάρχει ενεργή δικαστική ρύθμιση διάσωσης κύριας κατοικίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή και χωρίς να έχει εκπέσει ο οφειλέτης από τη ρύθμιση. Για αυτές τις περιπτώσεις οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πλέον πάνω στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής, αλλά πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο. Αντίθετα, εκτός του αναδρομικού μηχανισμού μένουν οι υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση. Εκτός μένει επίσης ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως και οι ρυθμίσεις του νόμου 4605 κάθετος 2019, για τις οποίες διατηρείται ο υπολογισμός της μηνιαίας δόσης ως τοκοχρεωλητική δόσης επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το βασικό κριτήριο είναι αν η ρύθμιση είναι ενεργή. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης εξακολουθεί να αποπληρώνει με βάση τη δικαστική απόφαση και δεν έχει χαθεί το καθεστώς προστασίας λόγω παρατεταμένης μη πληρωμής. Σε αυτή την κατηγορία ενεργοποιείται ο νέος τρόπος υπολογισμού και από εδώ και πέρα η δόση περιορίζεται επειδή ο τόκος επιβάλλεται μόνο στη μηνιαία καταβολή. Η δεύτερη αλλαγή αφορά το παρελθόν. Όσοι πλήρωναν υψηλότερα ποσά επειδή ο τόκος υπολογιζόταν με δυσμενέστερη μέθοδο δεν θα πάρουν πίσω χρήματα στο λογαριασμό τους. Η διαφορά θα αναγνωριστεί ως κεφάλαιο που έχει ήδη πληρωθεί και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες δόσεις ή από το υπόλοιπο της οφειλής. Μάλιστα, σήμερα ψηφίζεται λοιπόν ο νόμος. Θα δούμε και αύριο τι ακριβώς έγινε. Και πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι φλέγεται όλη η Ευρώπη σχεδόν από πρωτοφανές κύμα καύσωνα σε κόκκινο συναγερμό, πολλές χώρες δεκάδες οι θάνατοι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, με τους κατοίκους πολλών χωρών να ψάχνουν μέρος για να δροσιστούν. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από τον καύσωνα, καθώς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται από πνιγμούς και θερμοπληξία. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή χώρα. Σε όλη την Γαλλία οι άνθρωποι μπαίνουν σε κανάλια και ποτάμια για να δροσιστούν. Η υπουργός αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δροσιστεί κανείς από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να μην κολυμπάνε σε μη κατάλληλες ή επικίνδυνες περιοχές.
1: Είμαστε μαζί, να με φιλάς τώρα.
0: Στην Ισπανία οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι ακόμα Ιούνιος. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι θερμοκρασίες στην Ανδαλουσία φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ έντονα φαινόμενα ζέστης καταγράφονται ακόμη και σε περιοχές με παραδοσιακά υπιότερο κλίμα, όπως οι βόρειες παράκτιες ζώνες της χώρας. Παράλληλα, στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας στη γειτονική Ιταλία, με περισσότερα από 1000 περιστατικά να έχουν καταγραφεί στα επίγοντα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων το 30% αφορά ηλικιωμένους άνω των 75 ετών. Την ίδια ώρα στη Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι προσπαθώντας να πάρουν ανάσα από τη ζέστη σε λίμνες και ποτάμια. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται ένας 16χρονος, ένας 23χρονος και ένας 24χρονος. Και να κλείσουμε με Αγγλία. Στο Λονδίνο, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη και να συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της και σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει λόγω του τεράστιου όγκου έφλεκτων υλικών που υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου στο Εγάλεο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πυκνοί μαύροι καπνοί συνεχίζουν να αναδύονται και η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνιεκτική. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με συνεχή ρήψη νερού. Λόγω τώρα της αναζωπήρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάσβεσης, η τροχιά προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Συνοδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος.

0: Το μετάνιωσα και ζητάω συγγνώμη, λέει ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ναι, εντάξει, εκ των υστέρων όλα. Η μοιραία διαδρομή, λέει εδώ το newsit.gr, και το βανάκι με το αίμα. Άλλο θέμα, βίντεο ντοκουμέντο με μέλος συμμορίας στο Περιστέρι να χτυπά κορίτσι. Ανήλικοι απειλούσαν άλλα παιδιά με μαχαίρια και καδρόνια. Αυτά γίνονται σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Με διάφορες συμμορίες πιτσιρικάδων. Και βέβαια υπάρχει και εδώ στο νησί μας, έτσι. Τρόμος, λέει, στο Περιστέρι από συμμορίες ανηλίκων που κυκλοφορούσαν με ρόπαλα, καδρόνια και μαχαίρια και απειλούσαν παιδιά στη μέση του δρόμου. Να μετρηθούμε. Οπλισμένοι με κάθε λογής αντικείμενα. Συμμορία περίπου 40 ατόμων επιτέθηκε σε άλλους ανηλίκους στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται να κυνηγούν τα θύματά τους και απειλούν ότι θα τα σκοτώσουν, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και παιδιά 14 ετών. Ήταν δύο ομάδες και έγινε μία σύραξη. Ήταν από 13 ετών μέχρι 18 και 20. Κρατάγανε κάτι ρόπαλα και από ό,τι έμαθα είχαν και μαχαίρια, είπε αυτό της μάρτυρας μιλώντας στο Μέγκα. Σε ένα άλλο σοκαριστικό ντοκουμέντο, ένα κορίτσι τους καλεί να απομακρυνθούν από τη γειτονιά με έναν από τους νταΐδες να τη χτυπά στο πρόσωπο. Γείτονες, μόλις άκουσαν τη φασαρία, ειδοποίησαν τις αρχές και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο τα πρώτα περιπολικά. Και όπως λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας, εμφανίστηκαν από το στενό με κάτι ξύλα, κάτι τέτοια περίεργα, και άλλο ένα κοπάδι, να το πω έτσι, ήταν μπόλικη. Μάλιστα, για να μην συλληφθούν οι δράστες, χωρίστηκαν στα στενά της περιοχής και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς. Τελικά, πέρασαν χειροπέδες σε 7 ανήλικα αγόρια, τα οποία στην κατοχή τους είχαν μαχαίρια και σιδερογροθιές. Μάλιστα, κάτω από ένα σταθμένο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά και μία κροτίδα με καρφιά. Και οι 7 ανήλικοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων. Να τα χαίρονται οι γονείς τους. Τραγωδία στη Λέσβο. Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Μυστήριο με τις συνθήκες θανάτου της. Για να δούμε λίγο τι συνέβη. Σοκ έχει προκαλέσει, γράφει το newsit.gr, στη Λέσβο, ο θάνατος μιας 36χρονης γιατρού λίγα 24 ώρα μετά τον ντοκετό. Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην Αθήνα. Η 36χρονη γιατρός από τη Λέσβο είχε γεννήσει με φυσιολογικό ντοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής. Ωστόσο, το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βοστάνιου νοσοκομείου Μυτιλίνης, με τα ερωτήματα για την επιδείνωση της κατάστασής της να παραμένουν πολλά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το site στο νησί.gr, ο τοκετός επρόκειτο να γίνει με κεσαρική τομή, αλλά εν τέλει γέννησε την Παρασκευή με φυσιολογικό τοκετό και το μωρό είναι καλά στην υγεία του. Το Σάββατο το βράδυ η 36χρονη ανέβασε πυρετό. Λέγεται ότι έπαθε συπτικό σοκ, μια μορφή σταφυλόκοκκου. Εικάζουν, λένε όσοι παρακολούθησαν το περιστατικό. Γι' αυτό και αρχικά αποφασίστηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χθες, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενη μάλιστα από τον σύζυγό της που είναι γιατρός και αυτός. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Τρίτης. Μάλιστα, όσοι δούλευαν μαζί της και την είδαν δεν μπορούσαν να την αναγνωρίσουν. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ωστόσο, η γιατρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πέθανε μόλις προσγειώθηκε η πτήση της και προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στον ασθενοφόρο έως το Αττικό νοσοκομείο. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια που οδήγησαν την τραγική εξέλιξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο. Μια γυναίκα που υπηρέτησε την υγεία με συνέπεια, ευγένεια και αίσθημα καθήκοντος.
1: Ο δρόμος είναι
0: πόσο απέχει τελικά η χαρά από τη λύπη,
1: ώσπου να σ' ανταμώσω. σε προβάλεμε.
0: Γέννησε την προηγούμενη Παρασκευή και χθες, μέσα σε διάστημα πολύ λίγων 24 ώρων, έφυγε από τη ζωή. Απίστευτο.
1: Στρώσε το στρώμα σου.
0: Και εμείς καθόμαστε και τσακωνόμαστε. Ακόμα και για ένα παρκάρισμα.
1: Και για μένα.
0: Για ένα κορνάρισμα στο δρόμο, γιατί μου κόρναρες.
1: Αγκαλιαστούμε απ' την αρχή.
0: Και άλλα πολλά, έτσι, δηλαδή ανούσια πράγματα. Και αντί να κάνουμε εύκολη τη ζωή μας, προσπαθούμε, ρε παιδί μου, το επιδιώκουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με άλλους ανθρώπους.
1: Να όλα να στημένα.
0: Έβαλαν χειροπέδες σε επιδειξία έξω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα, λέει, ένα από τα θύματα του. Αυτό πάλι, άλλη αρρώστια αυτή. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος Αβραμόπουλου για το Κατάργκεϊτ, το ταξίδι που καίει τον πρώην επίτροπο, και οι εξηγήσεις που δεν έδωσε ποτέ.

Στα αθλητικά έχουμε σε εξέλιξη το Μουντιάλ, όπως όλοι γνωρίζετε. Χτες έπαιζε η Πορτογαλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δις και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει και στα 6 τελευταία Μουντιάλ.

Η τελευταία αγωνιστική σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο όμιλο για το Μουντιάλ του 26, αλλά και τα Μπαρτσελόνα Βαλένθια για τους τελικούς του ACB ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της σημερινής ημέρας.

Στις 9 το βράδυ Κοσμοτέ Sport 4 High Definition Barcelona Valencia. Στις 10 στην ΕΡΤ 1 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ για το Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ στις 10 επίσης ΕΡΤ 2 Sport Ελβετία Καναδάς. Στη 1 τα ξημερώματα ΕΡΤ 1 Μαρόκο Αϊτή. Στη 1 επίσης ΕΡΤ 2 Sport Σκωτία Βραζιλία. Ω ματσάρα εδώ, Σκωτία Βραζιλία. 4 τα ξημερώματα της 5ης Νότια Αφρική Νότια Κορέα. Και την ίδια ώρα αυτό ήταν στην ΕΡΤ 1. Στην ΕΡΤ 2 Sport Τσεχία Μεξικό.

0: σου πω που πήγε αυτό.
1: Για να δούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα.
0: Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν
1: Γαλλία-Ιράκ 3-0.
0: Ο χτύπο.
1: Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2.
0: Η βροχή.
1: Ιορδανία-Αλγερία 1-2.
0: Στα χέρια σου.
1: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0.
0: Από τις χούφτες σου πετάει
1: η μεγάλη έκπληξη Αγγλία-Γκάνα 0-0.
0: Σε κάποια θάλασσα.
1: Και τη νύχτα είχαμε Παναμάς-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο 1-0.

0: Λοιπόν.
1: Στη κοιλιά από ένα κουνούπι.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, κογκό είναι. Εμένα μ' αρέσει έτσι να το λέω. Αλήθεια σας λέω.
2: Σου, όσα...
0: Λοιπόν, Ζωή Κλαμπάνη, καλή μας μέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, ζωή μου, καλημέρα. Καλή ακρόαση.
2: Το καλοκαίρι.
0: Η Αθηνά η Μάργαρη είναι εδώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Αθηνά. Αναμένω.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

0: Γολγοθάς λέει για μία δημοσιογράφο, η ζωντανή σύνδεση δίπλα σε μεθυσμένους οπαδούς της Σκωτίας. Οι ύβρις που πέρασαν από το μικρόφωνο υποχρέωσαν τη δημοσιογράφο Casey Hinch να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες, την έχουν πάρει αγκαλιά. Εντάξει, είναι και πολύ ωραία κοπέλα, η αλήθεια είναι. Οι Σκοτσέζοι εδώ, πιτσιρικάδες, την έχουν πάρει αγκαλιά και την κοιτάζουν έτσι και λίγο ερωτικά. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, σε προηγούμενο Μουντιάλ και όταν ήμουνα στην Εροζήτα, Ιόνιαν στην πορεία, έκανα ρεπορτάζ στο Λαγανά που είχε κερδίσει η Αγγλία. Ό,τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Να με πιάνουν εκεί αγκαλιά, να με τραβολογάνε. Στον αέρα τώρα όλα αυτά.
1: Στη θάλασσα όπως βρέχει. Είναι πιο όμορφη θάλασσα.
0: Πετάγεται ο Ιαννάκης εδώ, ο φίλος μου. Μου λέει στην Κωνσταντινούπολη πώς πάνε. Αεροπορικός. Και ο δικός μπορείς, αλλά τώρα από Ζάκυνθο ο δικός Κωνσταντινούπολη. Χλωμό. Διαφημίσεις.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή. Α, στα λόγια, Ρογκρούζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες. Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ. Τότε λοιπόν, τι γίνεται τα λεφτά, Ρογκρούζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια, ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
2: Καλά, εσύ δεν μου λες ότι πίνουν νερό στο όνομά μου, ρε.
1: Βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. Βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
2: Δεν μου λες, δεν κουρέζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
1: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
2: Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
1: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
1: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
1: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες? Πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
1: Ποιο? Φίλαμα να γύρω, ρωτάει αν... Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια.
3: Για να δούμε, θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός. Γιατί μια ταινία που πρέπει να έχει γυριστεί γύρω στη δεκαετία του 60...
4: Πώς με είδαν ωραία και κεφάτη.
3: 60 χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ο Χριστιανός δεν έχει βρεθεί ακόμα.
5: Πώς δεν έχεις κλείσει μάτι? Με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.
3: Μια εικόνα. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μια εικόνα.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια, με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά με οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-035-416 και 6949-81-47-45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική λιανική, στραβοπόλη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: στέλνει εδώ η Αθηνά η Μάρκαρη ένα βιντεάκι από τον μια τάκα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Με τον Μαυρογιαλούρο και αυτό, αυτό παίξαμε πριν. Ο τίτλος είναι «Ο Υπουργός έχει δουλειά». Είναι που παίζει ο Κωνσταντάρας, μάλλον που λύνει σταυρόλεξο ο Κωνσταντάρας. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Αρχαία ελληνική πόλη της Νοτιού Ιταλίας, γνωστή για τον πλούτον και την τρεχυλότητα των κατοίκων της. Της Νοτιού είπατε? Τι? Ήψιλον το δεύτερο? Ναι, ύψιλον. Αν είναι δηλαδή σωστό το υπνοβάτι που έχω γράψει. Αλλά μάλλον σωστό θα είναι. Κοιμάται, λέει, και περπατάει. Τι? Σύμβαρης? Ναι, ταιριάζει. Αρχαία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε διάφορες ειδήσεις και θα λέμε και ειδήσεις εδώ από τον τόπο μας. Διαβάζω εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής. Σήμερα, για να δω, Τετάρτη γράφει, είναι 24 Ιουνίου, σημερινό είναι. Και έχει πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι. Μια φωτογραφία με την απογείωση ενός αεροπλάνου της EasyJet. Και αναφέρει το ρεπορτάζ, ο τίτλος είναι «Ταλαιπωρία στον αέρα». Και ακούστε τι έγινε. Αεροσκάφος, λέει, της EasyJet έφυγε το μεσημέρι από τη Μαλπέσα και έφτασε στη Ζάκυνθο νωρίς το απόγευμα στις 4. Το ραντάρ της Ανδραβίδας αδυνατούσε να το καθοδηγήσει και το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Πρίντεζη. Μετά από αλλεπάλληλες συνεννοήσεις, ανεχώρησε και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου στις 7.30 η ώρα το απόγευμα. Από τις 4 λοιπόν που είχε φτάσει στη Ζακύνθο το αεροπλάνο με επιβάτες από την Ιταλία, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο στις 7.30 η ώρα το απόγευμα. Μεγάλη ταλαιπωρία. Ρε τι γίνεται. Για να δούμε άλλες ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμή. ΟΣΔΕ 2026, η ΑΔΕ καλεί τους συνεταιρισμούς για ενημέρωση στην Αθήνα. Γιώργος Μοθωνέος, γραφείο με εμπειρία σε αναπλάσεις, να αναλάβει την πόλη μας. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, πλήρης και καθολική η εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Παρεμβάσεις του Δήμου στο Ναυάγιο, έργα στο πλάτωμα για ασφάλεια και εξοραϊσμό. Ωραία. Και άλλο θέμα, η μειοκτονία στα σχολεία και στην πόλη. Ανοιχτό ζήτημα, γράφει η εφημερίδα Ερμής.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Ναυάγιο, σε έκτακτες τεχνικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Ναυαγίου και συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκεται η σημαία, προχώρησε το τμήμα καθημερινότητας του Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας για τους εκατοντάδες επισκέπτες που πηγαίνουν καθημερινά να δουν το δημοφιλές αξιοθέατο από ψηλά. Τα μέτρα αυτά κρίθηκαν επιβεβλημένα καθώς πρόσφατα είχε σημειωθεί ένα σοβαρό ατύχημα με Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος έπεσε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΜΟΔΕΑ. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ από το imerazande.gr, ο κύριος αγαπητός Βίτσος, εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ζακύνθου για ζητήματα καθημερινότητας, αναφέρθηκε στις εργασίες που εκτελούνται στην περιοχή και ανέφερε τα εξής. Κάναμε παρεμβάσεις για να μην έχουμε κάποιο περιστατικό όπως τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης, τοποθετούμε για άλλη μία φορά μία μπάρα στην είσοδο πάνω εκεί που κατεβαίνει ο δρόμος για το Ναυάγιο. Και άλλη μία μπάρα για ακόμα μία φορά τοποθετείται στην έξοδο διαφυγής. Αυτές οι μπάρες είχαν τοποθετηθεί από πέρυσι το χειμώνα, όμως εξαφανίστηκαν για κάποιο λόγο. Εμείς ως Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχός μας ο Γιώργος Στασινόπουλος δεν εφησυχάζουμε, προσφέρουμε ασφάλεια στους επισκέπτες μας. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλές φωτογραφίες από την επέμβαση που κάνει ο Δήμος εκεί στο Ναυάγιο. Ακολούθως ο κύριος Βίτσος αναφέρει το imerazande.gr, τοποθετήθηκε αναλυτικά για τη δημιουργία της περίφραξης κοντά στη σημαία με σκοπό να εμποδίζονται οι τουρίστες από το να προσεγγίζουν το χείλος του γκρεμού για μια φωτογραφία. Στο τέρμα, αναφέρει ο κύριος Βίτσος, τοποθετείται μια περίφραξη με σύρμα προς την πλευρά του βουνού, ώστε να μην έχουν πρόσβαση οι τουρίστες στον γκρεμό, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα με τον Αμερικανό που έπεσε. Κάναμε και κάποιες άλλες μικροπαρεμβάσεις. Θα φτιάξουμε και μια κουπαστή πριν την εξέδρα, ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς. Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν. Έγινε κάποιο βήμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Μια πολιτεία δίχως σπίτια είναι η αγάπη.
0: Παραμένουμε στο θέμα, μάλλον παραμένουμε στο imerazande.gr. Ο Βραχνάς, αλλάζουμε θέμα. Ο Βραχνάς της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων, αλλά και παράλληλα η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών προκαλούν μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, γράφει το imerazande.gr. Η κατάσταση δυστυχώς εν μέσω της θερινής περίοδου δεν έχει βελτιωθεί αισθητά, παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή έχει ενεργοποιήσει υπηρεσίες αποκομιδής και από το πρωί μέχρι το βράδυ προκειμένου να εξοραϊστεί η εικόνα στο νησί. Μάλιστα, όπως ενημέρωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος και αρμόδιος για την αποκομιδή των ογκωδών, ο κύριος αγαπητός Βίτσος, ο Δήμος Ζακύνθου έχει ήδη ξεκινήσει την επιβολή τσουχτερών διοικητικών προστήμων προς τους συμπολίτες, εκείνους που πετάνε ανεξέλεγκτα ογκώδια αντικείμενα και δεν ενημερώνουν προηγουμένως την αρμόδια υπηρεσία για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Ο κύριος Βίτσος, αναφερόμενος στο αυστηρό αυτό μέτρο, τόνισε: εμείς έχουμε ξεκινήσει ως Δημοτική Αρχή και επιβάλλουμε πρόστιμα. Όταν δεν έχουμε πλήρη εικόνα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όταν όμως πιάσουμε κάποιον επαυτοφόρο, γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες. Επίσης, επισήμανε ότι το θέμα των ογκωδών είναι εξαιρετικά σοβαρό για το νησί, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου, αν και γίνεται τακτική αποκομιδή, μέσα σε ελάχιστη ώρα δημιουργούνται πάλι σοβαρά προβλήματα. Και ανέφερε ο κύριος Βίτσος, το τμήμα ογκωδών δίνει τον αγώνα του καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, όμως που μας ικανοποιεί είναι ότι... κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ. Αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας και καλούν το τμήμα των ογκωδών ώστε να γίνεται ένας σωστός προγραμματισμός και να μην μεταφέρουν τα ογκώδη τους σε διάφορα σημεία του νησιού μας. Παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε τι είδους ογκώδη έχουν και τους δίνουμε ημερομηνία και ώρα που θα το απομακρύνουν. Όμως υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας, το μεγαλύτερο ποσοστό, που τα πετάνε όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σε κάδους, σε ανεξέλεγκτες χωματερές. Σημειώνεται, φίλες και φίλοι, ότι στο τηλέφωνο 26 95 048 898 μπορεί να καλέσει άμεσα όποιος πολίτης έχει ογκώδη στην ιδιοκτησία του και επιθυμεί την απομάκρυνσή τους, δηλώνοντας απλώς την ακριβή του διεύθυνση. Ο κύριος Βίτσος, ωστόσο, συμπλήρωσε ότι ενώ υπάρχει όλη η καλή θέληση και διάθεση από την υπηρεσία, η συμπεριφορά μερίδας των πολιτών δημιουργεί προσκόμματα. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο που μπορούμε να καλέσουμε άμεσα όποιος πολίτης θέλει να πάρει από την ιδιοκτησία του να απομακρύνει τα ογκώδη είναι το 2695 048 898.

Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τα ογκώδη και αυτά που πρόκειται να κάνει η Δημοτική Αρχή, πάμε να διαβάσουμε από την προσωπική του σελίδα στο Facebook του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του κυρίου Νίκου Γιακουμέλου, ένα post που έκανε με φωτογραφίες χθες, όπου σε κάδο ανακύκλωσης ένας αθεόφοβος, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, πέταξε, φίλες και φίλοι, τι λέτε, τσιμεντόλιθους και μπάζα. Και μάλιστα μέσα στην πόλη, έτσι. Στο Τελωνείο απέναντι, εκεί που είναι η Κάβη. Μπλε και πράσινη. Λοιπόν, και γράφει ο κύριος Γιακουμέλος, ήθελα να ήξερα, βρε άνθρωπε, ποιο ήταν το κριτήριό σου όταν πέταγες μέσα στους κάδους ανακύκλωσης απέναντι από το Τελωνείο στην πόλη αυτούς τους τσιμεντόλιθους και τα μπάζα. Αναρωτιέται ο κύριος Γιακουμέλος και συνεχίζει. Τι σου είπε το μυαλό σου, ήθελες από κακία να σπάσει το απορριμματοφόρο για να μείνουν τα σκουπίδια στο δρόμο, ή είσαι τόσο αφελής που δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς κάνεις? Αυτό είναι κακούργημα και ασέλγεια συγχρόνως. Αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή θα σε αναζητήσουμε και τότε θα τα πούμε. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γιακουμέλος. Είναι απίστευτο, παιδιά. Είναι... μερικοί άνθρωποι δηλαδή, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, ρε παιδί μου. Τι λέει η γκλάβα τους δηλαδή, και πάνε και πετάνε τώρα μέσα σε κάδους ανακύκλωσης. Αν δείτε τις φωτογραφίες μπαίνοντας στο προφίλ του κυρίου Γιακουμέλου, είναι Γιακουμέλος Νικόλαος στα ελληνικά. Μπείτε έτσι από περιέργεια να δείτε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, εντάξει, καθημερινά, ας πούμε, λέμε για τη Δημοτική Αρχή, αλλά κάποια στιγμή δεν συνεργαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι, η αλήθεια είναι. Εδώ δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, σε καμία περίπτωση. Το μόνο που πρέπει να κάνει, αυτό που είπε στο τέλος του κειμένου του ο κύριος Γιακουμέλος, που έγραψε μάλλον, δηλαδή, αν υπάρχουν κάμερες, να τον εντοπίσουν και να μπει πρόστιμο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Πάμε στο zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ πολύ. Να καλημερίσουμε και τον Άκη τον Μαρμαρά, τον καλό φίλο και αντιπρόεδρο του Καλαμακίου, του τοπικού συμβουλίου. Ναι, όντως, Άκη μου λέει πρώτος θα έλεγα αυτά. Το θέμα αυτό που αναφέρει ο κύριος Γιακουμέλος. Λοιπόν, θέλω λίγο την προσοχή σας. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη Μαρκεσίνη που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, μία ακόμη δύσκολη δοκιμασία καλείται να αντιμετωπίσει ο 11 μηνών Γεώργιος Παύλα Έκτορας, ο οποίος από τους πρώτους μήνες της ζωής του βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας και πολύμηνες νοσηλίες. Πρόσφατα υποβλήθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και κρίσιμο χειρουργείο καρδιάς. 11 μηνών τώρα, έτσι, ο Γεώργιος Παύλα Έκτορας. Μετά το οποίο παρέμεινε για αρκετές ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά τις δυσκολίες που συνόδευσαν την μετεχειρητική πορεία του, η κατάσταση της καρδιάς του εμφανίζεται σήμερα σταθερή, προσφέροντας μία πρώτη αισιόδοξη νότα στην πολύμηνη περιπέτεια που βιώνει. Ωστόσο, η ανακούφιση αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Νέες εξειδικευμένες εξετάσεις ανέδειξαν σοβαρή στένωση στον ισοφάγο του βρέφους, μία επιπλοκή που απαιτεί άμεση και συνεχή ιατρική αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο μικρός θα χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά επαναλαμβανόμενων επεμβατικών πράξεων με ενδοσκοπήσεις και διαστολές μέσω ειδικού μπαλονιού. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτητική διαδικασία, καθώς κάθε ιατρική παρέμβαση πραγματοποιείται σε έναν ήδη επιβαρημένο και ευάλωτο οργανισμό. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά, ενώ παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος να απαιτηθεί εκ νέου νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εφόσον παρουσιαστούν επιπλοκές.
Πίσω από τον καθημερινό αυτό αγώνα βρίσκεται μια οικογένεια που βιώνει αδιάκοπα την αγωνία για την πορεία του παιδιού της, παραμένοντας διαρκώς στο πλευρό του μέσα σε νοσοκομεία, εξετάσεις και θεραπείες. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, κάθε μορφή συμπαράστασης αποκτά ιδιαίτερη αξία. Ένα μήνυμα στήριξης, μια προσευχή, μια κοινοποίηση ή οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να προσφέρει δύναμη στο μικρό Γεώργιο Παύλα Έκτορα και στην οικογένειά του που συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά έναν αγώνα ζωής. Η στήριξη όλων, μικρή ή μεγάλη, αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, με την ευχή ο μικρός μαχητής να βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία. Βοηθήστε τον μικρό Γεώργιο Παύλα Έκτορα εδώ. Και υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα site το οποίο λέγεται frontidagiatopaidi.gr, μία λέξη, frontidagiatopaidi.gr. Μπαίνετε εκεί λοιπόν και από εκεί μπορείτε να βοηθήσετε το μικρό Γεώργιο Έκτορα μόλις 11 μηνών. Και τι να πω, αυτά πρέπει να βλέπουμε, φίλες και φίλοι, αυτά πρέπει να βλέπουμε. Να ψάχνω και να αλλάξουμε λίγο την κοσμοθεωρία μας. Αλλά τώρα θα μου πεις, τι μας λέει αυτός? Για ένα φίλι. Σε 5 λεπτά, σε 6, σε 10, σε κάποιο μπάρκο, σε... Ενώ σκεφτόμαστε όλα αυτά για τον μικρό Γιώργο Παύλα Έκτορα, σε 5, 6, 10 λεπτά τα έχουμε ξεχάσει. Και συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας με το να βγαίνουμε έξω στους δρόμους, να βρίζουμε τον άλλο οδηγό που μπορεί να μην έβγαλε φλάσο όταν έστριψε, που μπορεί να πάτησε απότομα φρένο, ενώ εμείς, ενώ θα πρέπει να τηρούμε τον κοκ και να έχουμε μία απόσταση από τον προπορευόμενο, είμαστε κολλημένοι και αρχίζουμε να τον βρίζουμε, να κάνουμε χειρονομίες, αυτό το ίδιο, και μπορεί να καταλήξει να σταματήσουμε και οι δύο να κατέβουμε κάτω για να πλακωθούμε στο ξύλο.

0: Καλοκαίρι ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Ρίσμα 92.
11: Πολύ τον πονέσει ψυχή μου τον Αρτέμινά μου. Διότι δεν κυκλοφορούν τέτοια παλικάρια σήμερα στην πιάτσα. Αλλά δεν φτουράνε να πούμε Αρτέμινες στην κοινωνία τη σύγχρονη ημέρα. Του τέστην. Τρία πουλάτσα κάθονται μονίμως του διάκου τον Ταλαβέρη. Καθώς η Αρτέμιση στο νόημα, Αρτέμιση στο τέχνη, Αρτέμιση στο κουλτούρα. Και η κουλτούρα ρε μάγκα δεν είναι τύχιο πράγμα τη σήμερον ημέρα μαλάκια να πούμε. Και επειδή να πούμε δεν πιάνει η δικιά σου η κλάβα και δεν την ανθίζεσαι, δεν πάει να πει ότι δεν πιάνει και τα λουνού η κλάβα μαλάκια να πούμε. Καθότι τα ψηλά νοήματα δεν τα θίζεται μου κόσμος. Δεν την ψηλιάζεται τη δουλειά, γουστάρει εγχώριο πράγμα. Πώς λέμε να πούμε της πατρίδος μου σημαία έχει χρώμα γαλανό. Σαμιώτησα, σαμιώτησα από ό,τι θα πας στη Λέσβο. Τι ζητάνε οι Βούλγαροι στη Μακεδονία μας και τα τι αυτά. Έτσι και του ρίξα ψηλό νόημα κομπλάρι. Και ενώ εσύ του λες να πούμε μεταξύ των δύο οδών συντομοτέρα η ευθεία, αυτό σου λέει τα ζάγκα ουρ και τσίτα. Κυκλοφοριακόν χάος. Έτσι όμως και του ρίξεις κλαρίνο, φουστανέλα και τελεμέ καθάρισες. Κάνεις και την κονόμα σου και είσαι και ο πρώτος αμαλάχι να πούμε. Καθότι εν Ελλάδη τέχνη ίσον κονόμα. Και τέχνη χωρίς κονόμα ίσον σάμαλι χωρίς τελάρο. Το οποίο εν Ελλάδη και ενηματογράφος ίσον ξεφτύλα. Γκόλφο. Γκόλφο και πάει σε Ελλάδος αμαλάχι να πούμε. Και καλά να πάθετε και άντε να... Μη χαλάσω και το στόμα μου. Άρα αρτέ μου.
12: Ταξιδεύεις για Ζάκη.

Τρία λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον Κώστα, τον Σέλινα, τον Καλοφιλό και τον Σπύρο με την Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Παιδιά, συγγνώμη, με έπαιρναν τηλέφωνο, αλλά μίλαγα στην άλλη γραμμή. Ευελπιστώ να τα πούμε στις 9.30.

Η Αθηνά η Μάργαρη μας έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα που λέγαμε για τα μπάζα που τα ρίχνουν συμπολίτες μας σε κάδους απορριμμάτων. Παράλογο όλο αυτό λέει με τα μπάζα, αλλά ο θυμός και η αγανάκτηση είναι κακός συμβούλος για όλους μικρούς και μεγάλους. Ο Άκης ο

0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Δηλαδή, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζακύνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 69 49 81 47 45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πόλη Χονδρική, Λιανική, Στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Μη με κάνεις να κλάψω ποτέ. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης, γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.
1: Λες, αλήθεια το λες, είναι κάτι στιγμές.

συνεχίζουμε με ειδήσεις από το νησί μας. Δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Έναν 20χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, 3η 23 Ιουνίου, η αστυνομική του τμήματος τροχιάς Ζακύνθου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ζακύνθου, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Την ίδια στιγμή, η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους στα Ιόνια νησιά με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Κατά το διάστημα από 14 έως 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.690 έλεγχοι οχημάτων, ενώ βεβαιώθηκαν 1.217 παραβάσεις. Από αυτές, οι 228 καταγράφηκαν στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς και άλλες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την επικράτεια των Ιωνίων νήσων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων συμβάντων. Εδώ ένας φίλος μου λέει: εντάξει, το πατάξαμε το έγκλημα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γίνονται συλλήψεις για ναρκωτικά συνεχόμενα από την ελληνική αστυνομία και την αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πάμε στη ΔΕΙΑΖ. Πάμε στη ΔΕΙΑΖ. Έχουμε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Η 12η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΖ Ζακύνθου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 26 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζακύνθου, στο πνευματικό κέντρο δηλαδή, με συνολικά 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση πρακτικών 6ης και 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΙΑΣ, συζήτηση και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την υπόθεση Σέλληνας μονοπρόσωπη ΑΕ, συζήτηση και λήψη απόφασης επί επιστολής Παύλα αιτήματος ρύθμιση οφειλής της εταιρείας H μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Λήψη απόφασης για υπόδειξη σημείων υδροληψίας προς ανατροφοδότηση ιδιωτικών υδροφόρων σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ. Έγκριση επιβολής προστίμου για λάθρο υδροληψίες. Αιτήσεις πολιτών. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας ηλεκτρονικών διατακτικών σύτησης μέσω επαναφερτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΙΑ Ζακύνθου και άλλα πολλά. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά.

0: Το Ενεγίλ Ζακίνθο έβγαλε ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση. Με τίτλο «Μια βραδιά γεμάτη φως, συγκίνηση και ελπίδα». Με χαμόγελα, τραγούδια, χορούς και δυνατά συναισθήματα πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή αποφύτισης του σχολείου μας. Μια ξεχωριστή βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές όλων μας. Η απονομή των βραβείων γέμισε περηφάνεια μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας τη δύναμη της προσπάθειας και της συμμετοχής. Οι μαθητές μας έγιναν για λίγο δημοσιογράφοι, παρουσιάζοντας σε δελτίο ειδήσεων όλα τα σχολικά δρόμενα και παίρνοντας συνεντεύξεις από τους συμμαθητές τους. Παράλληλα, πρωταγωνίστησαν σε υπέροχα θεατρικά σκέτς εμπνευσμένα από τον ελληνικό κινηματογράφο, τραγούδησαν με τη χοροδία, χόρεψαν στην αυλή του σχολείου μαζί με τους καθηγητές τους και καταχειροκροτήθηκαν για την προσπάθεια, το ταλέντο και τη ζωντάνια τους. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η τελετή αποφύτισης της Αναστασίας, του Ανδρέα και του Σκέρντι, οι οποίοι αποχαιρέτησαν τις σχολικές αίθουσες, τους καθηγητές, τους φίλους και τις αναμνήσεις που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς τους, με την ευχή να συνεχίσουν να ενηρεύονται και να προχωρούν μπροστά. Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της γιορτής. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους, τον βουλευτή Ζακίνθου κύριο Διονύση Ακτύπη, τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κύριο Διονύση Πόθο, τον πατέρα Δημήτριο της Ενορίας Βουγιάτου, τον πρόεδρο του Βουγιάτου, τον κύριο Ιωάννη Κακολύρη, τον δημοσιογράφο κύριο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο και κυρίως όλους τους γονείς, συγγενείς και φίλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εμένα η δουλειά μου είναι αυτή, να είμαι εκεί. Να ήμουν εκεί, μάλλον. Τέλος πάντων, ευχαριστώ θερμά. Δεν το είχα διαβάσει το κείμενο, τώρα το διαβάζω. Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμο Ζακίνθου για την προσφορά των γλυκών, των αλμυρών εδεσμάτων και των χυμών της γιορτής μας, τον Βασίλη Γραμμένο για την τεχνική υποστήριξη της βραδιάς και τον Αργύρη Μαρούδη για τη μουσική συμβολή του. Καλό καλοκαίρι σε όλους, γεμάτο ξεκούραση, όμορφες στιγμές, χαμόγελα και ελπίδα. Συγχαρητήρια και σε όλες εσάς και σε όλους εσάς για αυτό που προσφέρετε καθημερινά στο Ενεγίλ Ζακίνθου, που στεγάζεται, όπως είπαμε, στο Βουγιάτο. Φίλες και φίλοι, γίνεται φοβερή δουλειά από τη διευθύντρια μέχρι την καθαρίστρια. Συγχαρητήρια σε όλες, συγχαρητήρια σε όλους. Μιλάμε, η γιορτή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν άψογη. Και χάρηκαν πάνω απ' όλα οι πρωταγωνιστές, τα παιδιά αυτά που συμμετέχουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μπράβο, μπράβο σε όλους, μπράβο σε όλες. Πάμε στη Δάκια Ζακίνθου που έχει στείλει ένα δελτίο τύπου και το διαβάζουμε μέσα από το zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Με τίτλο «Όταν οι γεωπολιτικές αναλύσεις υπηρετούν τον λαϊκισμό και τις κομματικές σκοπιμότητες». Οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να προκαλούν έντονο προβληματισμό, γιατί συνδέονται εκτός των άλλων με ένα γενικότερο πεδίο πολιτικών και οικονομικών συσχετισμών σε παγκόσμια κλίμακα. Ως δάκαιε καθηγητών Ζακίνθου, κρίνουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να τυχάνουν σοβαρής κριτικής θεώρησης, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Είμαστε αντίθετοι στην τακτική άλλων συνδικαλιστικών φορεών, π.χ. Ελμέζ Πάμε, οι οποίοι εντοπίζουν το πρόβλημα μόνο στο κράτος του Ισραήλ, ξεπλένοντας, εντός εισαγωγικών η λέξη, παράλληλα τη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χαμάς. Είναι γεγονός ότι πάνω από τα 2 τρίτα των δημοσιεύσεων της ΕΛΜΕΣ για το σχολικό έτος 2025-2026 εμπεριέχουν γεωπολιτικές τοποθετήσεις κατά παραγγελία του Περισσού, καταδικάζοντας τους εξοπλισμούς της χώρας μας, γιατί αφορούν μόνο το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και το κράτος του Ισραήλ, γιατί δήθεν μόνο αυτό φταίει για το δράμα του Παλαιστινιακού λαού. Υιοθετούν βαρύτατες εκφράσεις για το Ισραήλ, όπως κράτος, παύλα, δολοφόνος, κράτος, apartheid, για να προκαλέσουν εντυπώσεις, ενώ παράλληλα σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν στη σύλληψη στη χώρα μας στελέχους της Χαμάς, το οποίο είχε εκπαιδευτεί στη χρήση εκρηκτικών, ενώ σε συνεργασία με διεθνές δίκτυο τρομοκρατών προετοίμαζε κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Η Χαμάς αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση που χρηματοδοτείται από Τουρκία και Ιράν, όχι προς όφελος του Παλαιστινιακού λαού, αλλά για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των πεφωτισμένων δεσποτιών. Απέναντί μας έχουμε μία αναθεωρητική δύναμη, την Τουρκία, η οποία συνεχώς εξοπλίζεται με σκοπό την επιβολή των δικών της συμφερόντων. Ο κίνδυνος για την Ελλάδα είναι προφανής, ιδίως όταν η εποχή των μνημονίων οδήγησε στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύως της χώρας μας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο και έχει να κάνει στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ της ΔΑΚΕ Ζακύνθου και της ΕΛΜΕ Ζακύνθου. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει με τους καθηγητές εδώ στην Ζάκυνθο, έχει να κάνει με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Τώρα, τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Έρσισουν σύννεφο, φέτος έγινες βροχή, χθες ήσουν ψήθυρο.
0: Υπάρχει συμμετοχή στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Δημιουργίας και Καινοτομίας ΣΥΜΑ ΑΕΠΕ, φίλες και φίλοι, του Υπουργείου Παιδείας από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Και πάμε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μαχαιράδου. Έρχεται και το πανηγύρι της Αγίας Μαύρας. Όλο ένα. Λοιπόν, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μαχαιράδου, όπως διαβάζουμε στο zandetimes.gr, ευχαριστεί για τη διάσωση του ιστορικού καμπαναριού του Ιερού Ναού της Υπαπαντής. Και αναφέρει, ως εφημέριος του Μαχαιράδου, καθώς και εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον βουλευτή Ζακύνθου κύριο Διονύσιο Ακτύπη, τον δήμαρχο Ζακύνθου κύριο Γεώργιο Στασινόπλο και την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου κυρία Δήμητρα Νικολιά. Η καθοριστική συμβολή και η άμεση ανταπόκρισή τους για τις εργασίες στερέωσης του καμπαναρίου του Ιερού Ναού της Υπαπαντής, ενός από τους ιστορικότερους ναούς του νησιού μας, αποτελούν πράξη ύψιστης σημασίας. Το καμπαναρίο αντιμετώπιζε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης και η παρέμβασή του συνέβαλε στη διάσωση ενός ανεκτήμητου τμήματος της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Τους ευχαριστούμε θερμά για την έως σήμερα έμπρακτη στήριξη και το ενδιαφέρον τους και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας και της πολύτιμης αρρωγής τους, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία και οι υπόλοιπες αναγκαίες εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού αυτού Ιερού Ναού. Πατέρας Νικόλαος Μόνος.

0: θα σε πάρει στα νυχτά.
1: Λέγαμε νωρίτερα για την ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Έχει στείλει ένα δελτίο τύπου που αναφέρει νέο δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή Κοντέικα Λαγοπόδου. Με ίδιες δυνάμεις και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εργαζομένων της ΔΕΙΑ, Ζακύνθο ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου δικτύου ίδρυυσης μήκους περίπου 200 μέτρων στην περιοχή Κοντέικα Λαγοπόδου με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Με την παρέμβαση αυτή επιτεύχθηκαν η βελτίωση της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής, η οριστική αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούσαν παλαιότερες λαθασμένες συνδέσεις και παρεμβάσεις στο δίκτυο, η μείωση των συχνών βλαβών και των διακοπών υδροδότησης, η ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου και η καλύτερη διαχείριση των πιέσεων. Το έργο εκτελέστηκε από τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με αυτεπιστασία, χωρίς ανάθεση σε εργολάβο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το προσωπικό της επιχείρησης διαθέτει την εμπειρία και την ικανότητα να υλοποιεί ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών. Μπορεί το μήκος του έργου να είναι μόλις 200 μέτρα, όμως η σημασία του είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη μάλλον, καθώς επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλούσε συνεχείς δυσλειτουργίες και ταλαιπωρία στους κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζουμε με μικρά και μεγάλα έργα σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο, βελτιώνοντας καθημερινά τις υποδομές ίδρυυσης και ενισχύοντας την αξιοπιστία του δικτύου προς όφελος όλων των πολιτών. Ακολουθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε Άγιο Λέοντα, Κερί, Μέσο Γέρα Καριό, Γαλάρο, Ορθονιές και άλλες περιοχές του νησιού.

0: Ήσυχος άνθρωπος, μ' ανήσυχο μυαλό. Πρέπει στα θέλω μου να επιβληθώ. Η μάσκα που φοράει το ψ...
1: Λοιπόν, έχει βγει το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ζακύνθου. Ζάκυνθος, καλοκαίρι 2026.
0: Θέλω να αγγίξω με τα χέρια.
1: Είναι από τώρα, από τον Ιούνιο, νομίζω μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Και Σεπτέμβριο έχει, για να δω. Αύγουστο έχει σίγουρα. Μέχρι τέλος Αυγούστου, λοιπόν.
0: Ανακυνηγώ.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε όλο το πρόγραμμα τώρα, γιατί θα τελειώσει η εκπομπή. Θα πάμε να δούμε τώρα τον Ιούνιο τι εκδηλώσεις έχει.
0: Για να έχει κάποιο να παιδεύεται κι αυτός.
1: 27 Ιουνίου 2026, το Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, παράσταση χορού από τη σχολή χορού της Σόνιας Μηχανού. Επαναλαμβάνω, 27 έκτου το Σάββατο που μας έρχεται 9 η ώρα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Την άλλη μέρα, Κυριακή, στις 8 η ώρα το απόγευμα, Κυριακή 28 Ιουνίου, Ιερός Ναός Γενέθλιων Τιμίου Προδρόμου Κοινότητα Καλαμακίου, παραδοσιακό πανηγύρι στο προάβλιο του Ιερού Ναού Γενέθλιων Τιμίου Προδρόμου Κοινότητας Καλαμακίου, διοργάνωση Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καλαμακίου. Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, 9 η ώρα το βράδυ, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, παιδική θεατρική παράσταση. Πάμε και λίγο μέσα στον Ιούλιο, να δούμε τι έχει. 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, 8.30 ώρα το απόγευμα, μουσικό Σεργιάννη από τη Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου με συνοδεία Μαντολινάτας. Στις 5 Ιουλίου, Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, παράσταση χορού της σχολής χορού Κορίνα Βισβάρδη, One More Dance by Corina.
0: Παράξενος κόσμος, δύσκολη ζωή.
1: Στις 9 Ιουλίου, Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, Μάγια η Μέλισσα. 13 Εβδόμου, Δευτέρα, 8.30 ώρα το απόγευμα, ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια. 18 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, 8.30 ώρα το απόγευμα, μουσική Περατζάδα από τη Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου. Και την ίδια μέρα, 18 Ιουλίου, δηλαδή ημέρα Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, μισή ώρα αργότερα, συναυλία με την Γιώσεφιν και τον Νίνο.

Μάλιστα, αυτά θα τα λέμε βέβαια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καλημέρα στην καλή συνάδελφο και φίλη τη Μαριέτα την Ποταμίτη. Καλημέρα Μαριέτα μου. Να σε στείλε τις καλημέρες της. Σήμερα θα είναι μαζί μας. Εχθές εκτάκτως δεν ήταν. Σήμερα όμως θα είναι εδώ 12 η ώρα κανονικά στο πόστο της, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις.

Λοιπόν, πάμε σε νέο δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών δράσεων στο Λαγανά καταγράφηκαν 5 συλλήψεις αλλοδαπών νεαρής ηλικίας σε 3 διαφορετικές υποθέσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά περίπτωση μικροποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Παράλληλα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του τμήματος τροχιάς Ζακύνθου, συνελήφθη στο Λαγανά 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Αλίμονο. Το αλίμονο είναι δικό μου, έτσι δεν είναι μέσα στο δελτίο τύπου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Θα τις θυμάται αυτές τις διακοπές στην Ζάκυνθο. Στο μεταξύ, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ζακύνθου πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές Λαγανά και Αργασίου, προχωρώντας στη σύλληψη 5 ατόμων. Από αυτούς, 3 συνελήφθησαν επειδή λειτουργούσαν καταστήματα αναπαράγοντας μουσική που υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο θορύβου, ενώ 2 ακόμη για διατάραξη και παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελιωδικών Ζακύνθου. Επιπλέον, κατά τις βραδινές ώρες της 21ης Ιουνίου, αστυνομικοί υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου συνέλαβαν στην πόλη 3 άτομα για άσκηση υπαίθριου εμπορίου χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τέλος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν στην πόλη της Ζακύνθου έναν 28χρονο ημεδαπό, καθώς κατά τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Το καλώς ήλθατε. Welcome, δεν λέγεται.
4: Yeah, welcome, ναι. Welcome.
3: Και το για περάστε κάτω που έχουμε ωραία κορίτσα.
4: Calm down, we have wonderful girls.
3: Πώς?
4: Calm down, we have wonderful girls.
3: Αυτό, κύριε, δεν λέγεται. Αυτό για να το πεις θα γίνει γλώσσα σου κοτσίδα.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. 34 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζακυνθούς. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10.

στη μαγευτική παραλία του Γεράκα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Δηλαδή, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακίνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 δίπλα από την πλατεία Αγίων 40. Και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Που λες, κάτι νύχτες το λες. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Την ευθύνη, αν μας βλέξει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, συνεχίσουμε την τοπική μας επικαιρότητα. Πάμε και πάλι, φίλες και φίλοι, στην έγκριτη ιστοσελίδα zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη Μαρκεσίνη, όπου να πούμε ότι είναι σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαρδιάρη. Να πούμε επίσης ότι σήμερα εορτάζει η Εκκλησία στο Γαϊτάνη. Πανηγύρι θα γίνει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, μουσική, καταλαβαίνετε τώρα, χορούς εκεί, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο τον Κώστα τον Σέλινα που μου το θύμισε. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι, με κάλεσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του φίλου του συναδέλφου, το Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Μια όμορφη βραδιά, λέει, γεμάτη παράδοση, μουσική και λαϊκό γλέντι έζησαν το βράδυ της Τρίτης, χθες το βράδυ δηλαδή. Κάτοικοι και επισκέπτες στη Βολή Μεζακίνθου, όπου αναβίωσε το παραδοσιακό έθιμο του Αγίου Ιωάννη του Λουμπαρδιάρη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ήπου Νεντέζη και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας Βολιμών, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις και στο παραδοσιακό γλέντι που ακολούθησε. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έγινε αναφορά στην ιστορία και τη σημασία του εθίμου, το οποίο παλαιότερα αναβίωνε σε κάθε γειτονιά του χωριού. Οι φωτιές του Αγιάννη άναβαν και οι κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι, τις πηδούσαν, ακολουθώντας ένα έθιμο που περνούσε από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε και στις παλιές λαϊκές δοξασίες που συνόδευαν τη γιορτή, όπως το έθιμο με τις αγκινάρες, το οποίο συνδεόταν με τις προσδοκίες των νέων κοριτσιών για γάμο. Οι διοργανωτές τόνισαν ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία των νεότερων γενιών με τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου. Όπως ανέφεραν, η αναβίωση είχε πραγματοποιηθεί και τα προηγούμενα χρόνια σε πιο περιορισμένο κύκλο, ενώ φέτος δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθεί ευρύτερα το κοινό και να συμμετάσχει περισσότερος κόσμος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι αγκάλιασαν την προσπάθεια και συνέβαλαν στη συνέχιση ενός εθίμου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης. Οι παρευρισκόμενοι συνεχάρισαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ήπου Νεντέζη, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχημένη αυτή διοργάνωση. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ζωντανή μουσική, τραγούδι και χορό σε μια ατμόσφαιρα κεφιού και συγκίνησης, επιβεβαιώνοντας ότι τα παραδοσιακά έθιμα εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά στις Βολήμες και να ενώνουν την τοπική κοινωνία.

0: Λοιπόν, εκεί βρέθηκε από ό,τι βλέπω ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης. Έχει ρεπορτάζ, έχει βίντεο.
1: Βουστιατικό φεγγάρι κι είναι τα μάτια σου γεμάτα ουρανό. Δίπλα σου ο ήλιος δείχνει ασήμαντο λιχνάρι. Δίπλα σου ξέχασα να κλαίω και να πω.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο.

Βέβαια, φίλες και φίλοι, άλλο να το βλέπετε και άλλο να το ακούτε. Έτσι λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο zandetimes.gr του Δημήτρη του Μαρκεσίνη και να δείτε ένα βιντεάκι που έχει ανεβάσει από την πλατεία, είπαμε, του χωριού εκεί στις Βολήμες, όπου στη μέση ακριβώς υπάρχει φωτιά βάση του Εθήμου και γύρω γύρω χορεύουν κάτοικοι της περιοχής, αλλά όχι και μόνο, κάτοικοι από όλο το νησί, γιατί ξέρω ότι ανέβηκαν πολύ επάνω στις Βολήμες για το συγκεκριμένο αυτό πανηγύρι. Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο ακόμα ένα μικρό αποσπασμά επίσης από εκεί.

0: για να βιώνουμε το έθιμο των φωτιών του Αϊγιάννη, του Λαμπαδιάρη ή του Λουμπαρδάρη, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για το έθιμο.
1: Παλιά ανάβαμε σε κάθε γειτονιά λαμπάδες και τις περνάγαμε από πάνω και τις πηδάγαμε. Από Καλαμίες, από Στάρι. Άμα δεν είχαμε Στάρι, κλέβαμε κανένα δεμάτι. Και βάζαμε στη φωτιά αγκινάρες και ψενότανε λίγο οι αγκινάρες. Και το πρωί και τις βάλαμε στο γάτουλα, στη στέρνα. Και άμα ανθίζανε οι αγκινάρες το πρωί, επαντρευότανε το κορίτσι που ήτανε.
0: Δηλαδή ήταν ένα έθιμο που τα κορίτσια το είχαν σαν σήμα κατά τεθέν ώστε να παντρευτούν.
1: Τα κορίτσια ήταν το έθιμο τότε με προξενιό. Δεν ήταν με αγάπη σας σήμερα.
0: Το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, αλλά δεν το είχαμε δημοσιεύσει, ούτε το είχαμε κοινοποιήσει ώστε να έρθει κόσμος. Το είχαμε κάνει μόνοι μας, το Συμβούλιο και οι Χωριανοί. Οπότε φέτος τα καταφέραμε να το δημοσιεύσουμε ώστε να έρθει κόσμος για το έθιμο, για τα παιδιά να ξέρουν ακριβώς πώς γινόντουσαν τα προηγούμενα και τα παλιότερα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Και εσάς που είστε πάντα δίπλα μας.
2: Έχουμε και μουσική,
0: Φυσικά, έχουμε και τον κύριο Πέτα με την ορχήστρα του, που σε λίγο το κέφι θα ανάψει.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω τους νέους που έρχονται να ακολουθήσουν το έθιμο, διότι είναι άσχημο να σβήνει ένα-ένα, το οποίο το κρατάγαμε στους αιώνες.
3: Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους διοργανωτές και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Πουλεντέζων, αναμειώνουν ένα έθιμο το οποίο γινόταν στο χωριό μας τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ για να μεταφέρετε όλα αυτά που γίνονται στην πλατεία του χωρίου του Μεσογολή μας.
4: Αρρωστημένο μου μυαλό, ποτέ δεν θα ησυχά.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μαρκεσίνη για αυτό το ηχητικό απόσπασμα και από τις δηλώσεις που έκανε. Στο τέλος ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αχτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας και αναπληρωτή δήμαρχο. Και νωρίτερα είχαμε ακούσει την κυρία Φωτεινή Θεοδόση, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βολιμών, και τον κύριο Δημήτρη Αχτύπη Παύλα Τρικούπη, κάτοικο Βολιμών. Οι οποίοι μας είπαν για αυτό το έθιμο που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και με τις φωτιές και με την αγκινάρα. Ευχαριστούμε Δημήτρη Μαρκεσίνη.

Μας έχει στείλει εδώ η Αθηνά, η Αθηνά η Μάργαρη, ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Και μας γράφει, άρχισαν τα πανηγύρια. Βέβαια δεν έχει λόγια, έχει μόνο μουσική, οπότε για να το βάλω δεν έχει νόημα, πρέπει να το δείτε. Πολύ καλά.

0: Λοιπόν, σημαντική επίσκεψη εργασία στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου πραγματοποίησε ο πρώτος υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο αντινάβαρχος Λιμενικού Σώματος Φώτης Κιάμος. Με την παρουσία του να δρομολογεί θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη στελέχωση της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ενίσχυση με επιπλέον 5 άτομα προκειμένου να συνδράμουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται στο νησί κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. Όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Ζακύνθου και Ηλίας, στο πλαίσιο της παρουσίας του υπαρχηγού πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής τέθηκαν υπόψη του ανώτατου αξιωματικού όλα τα χρονίζοντα προβλήματα, οι υφιστάμενες ελλείψεις, έμψυχο δυναμικό καθώς και οι επιχειρησιακές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά τα στελέχη των λιμενικών αρχών της περιοχής μας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρώτος υπαρχηγός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει διαζώσεις με τα στελέχη των υπηρεσιών, ακούγοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες αλλά και τις τεχνικές προτάσεις τους σχετικά με την καθημερινή υπηρεσιακή πραγματικότητα και τις αυξημένες απαιτήσεις του λειτουργήματός τους.
1: Είναι κι εσύ ως το πρωί.
0: Ελπίζουμε να τους ενημέρωσε, να τον ενημέρωσαν και για τους πάρα πολλούς Ρωμά που μπαίνουν στο νησί μας. Και αυτό θα πρέπει να το δουν άμεσα οι αρχές, κυρίως το λιμενικό, φίλες και φίλοι, στην Κυλλίνη. Από εκεί που είναι η πύλη εισόδου των Ρωμά στο νησί μας. Πρέπει λοιπόν να το δει πάρα πολύ σοβαρά η υπηρεσία, διότι αυτό που τραβάμε κάθε καλοκαίρι είναι ανεπίτρεπτο. Είναι μια κόσμια έκφραση αυτή που λέω. Καθημερινά ακούω πάρα πολλά παράπονα από κόσμο που μου στέλνουν μηνύματα και με παίρνουν τηλέφωνο για πολύ άσχημες συμπεριφορές αυτών των ανθρώπων, αυτής της μερίδας των ανθρώπων, απέναντι σε κυρίως ακινθινούς αλλά και στους επισκέπτες μας. Αν δεν τους αφήσεις να σου καθαρίσουν τον μπαρμπρίζ στα φανάρια, χτυπάνε με το εργαλείο αυτό που έχουν στα χέρια τους τον μπαρμπρίζ και αρχίζουν και σε βρίζουν. Και μετά εσύ τι κάνεις, και αν έχεις και λίγα νεύρα, είσαι λίγο οξύθυμος ή οξύθυμη και κάνεις το λάθος και κατέβεις κάτω και πας απειλητικά επάνω τους γιατί είναι παιδιά, κινδυνεύεις να βρεθείς ακόμα και στο κρατητήριο.
1: Μη φοβηθείς κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή, συγκρατούμε τα νεύρα μας. Βέβαια θα μου πεις πώς να συγκρατήσω τα νεύρα μου με όσα γίνονται καθημερινά στους δρόμους και τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε και ειδικά και με τα προβλήματα που υπάρχουν, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά προβλήματα.

0: Λοιπόν, μας κάλεσε ένας καλός ακροατής. Καλή σας μέρα. Μας είπε λοιπόν ότι να προσέχουν πάρα πολύ οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές τις τηλεφωνικές απάτες. Από χθες, λέει, ήταν και αυτός ένας από τα θύματα. Βέβαια, εντάξει, ο άνθρωπος δεν έγινε τίποτα, ευτυχώς. Δεν έπεσε στην παγίδα τους. Καλούν και λένε ότι είναι οι λογιστές του εκάστοτε θύματος και προσπαθούν έτσι να το αποσπάσουν τους κωδικούς. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και όχι μόνο συστήνονται σαν λογιστές και εκπρόσωποι της ΔΔΕ και λοιπά και λοιπά. Σχετικά με τις με τα πανηγύρια που είπα νωρίτερα, ένας φίλος εδώ μου λέει άρχισαν και οι φωτογραφίες. Λογικά.
1: Με άφησε εδώ στο πουθενά μια έρημη στάση.
0: Ράβονται τώρα, ράβονται κουστούμια, ράβονται φορέματα. Εστί είναι τώρα, αρχίζουν τα πανηγύρια. 4/7 είναι το της εξωχώρας. Ένα μεγάλο πανηγύρι. Θυμάμαι πέρυσι είχα πάει, χαμός, χαμός.

0: Λοιπόν, εχθές είχαμε ένα ακόμα κρουαζιερόπλιο, το Κώστα Ντελιτζιόζα. Έμπασε πολύ κόσμο από ό,τι είδα, γιατί κυκλοφόρησα λίγο, για πολύ λίγο, στην πλατεία Αγίου Μάρκου εκεί συγκεκριμένα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν είδα να κρατούν σακούλες στα χέρια τους. Ναι μεν μπήκε κόσμος, αλλά και τα μαγαζιά εστίασης, καφετέρειες και λοιπά, δεν είχαν τόσο κόσμο. Και εγώ πήγα γύρω στις 12-12.30. Δεν είναι ότι πήγα, ξέρω εγώ, ώρα που εντάξει δεν θα είχε κόσμο. Σας λέω, έκαναν πάρα πολλές βόλτες, τους έβλεπα πάνω κάτω, αλλά δυστυχώς δεν καθόντουσαν στα μαγαζιά, ούτε έμπαιναν μέσα να ψωνίσουν. Λοιπόν, 57 λεπτά μετά τις 9, πρέπει να σας αποχαιρετήσω και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Okay. Θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, εκεί γύρω στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Έως τότε, μένετε εδώ, στον Prisma 92, γιατί έχουμε την πρώτη σύνδεση για σήμερα με Real FM. Έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου και συνεργάτες του. Αμέσως μετά, 12 με 2, η καλή συνάδελφος και φίλη επανέρχεται μετά από μια μικρή παρένθεση μίας ημέρας.
1: Από μικρό παιδί εμένα με κοπάνα.
0: Η Μαριέτα από τα Μύτη εδώ κοντά μας.
1: Φανταζόμουν.
0: Με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις.
1: Πρώτο νούμερο να μου τηλεφωνήσεις έτσι μια μέρα.
0: 12 με 2 λοιπόν, 2 με 5.
1: Και έξω με περίμενα.
0: Νέα σύνδεση με το Real FM.
1: Δεν με θέλω πια, αυτή η εσωστρέφεια μας θέλει χωριστά.
0: Με ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. Και αμέσως μετά ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας, 5 με 6. 6 με 8 έρχεται και πάλι η Μαριέτα από τα Μύτη με την επανάληψη της εκπομπής της. Αυτή που δεν μπορείτε να ακούσετε το μεσημέρι λόγω εργασίας, μπορείτε να το ακούσετε το απόγευμα 6 με 8. Και από τις 8 το απόγευμα, φίλες και φίλοι, έως τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε πολύ ωραία ελληνική μουσική εδώ μέσα από τους 90,2 και τον Prisma. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Καλά.

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
2: Εξής ώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Νεότητος έως Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στον άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανάδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ζωγράφου, στην Κηφισιά σαν τμήματα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται σε μία ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχωρεί στον Real FM αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 26χρονος για 4 ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Απέσπασε τη μαλφή άνω των 7.000 ευρώ.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22.

0: 2. Της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμάς-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε σήμερα, όπως έχετε ακούσει, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να υπενθυμίσω πριν τον παρουσιάσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέργεια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέργεια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέργεια. Μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχω σήμερα διάθεση και ελπίζω να βρω την αντίστοιχη από πλευρά σου, πρόεδρε, να μιλήσουμε στον Ενικό, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ελπίζω να βρω την αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σου, να κάνουμε μια εξομολογητική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που να είναι και πολιτική, αλλά και ανθρώπινη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πώς και γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει μια καλή επαγγελματική διαδρομή, μια καλή επιχειρηματική διαδρομή σε μια άλλη μεγάλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει πετύχει κάποια αποτελέσματα, πώς και γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα, πώς και γιατί αποφασίζει να μπλέξει, και τη λέξη τη διαλέγω ενσυνείδητα, να μπλέξει στον δύσκολο και συχνά βρώμικο χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό τώρα, είναι φιλοδοξία, είναι τρέλα, είναι...
1: Νίκο, με έχει φυτέψει CIA.
0: Ωραία, πες το να αλλάξει όλη η συνέντευξη.
1: Το φανερώνω τώρα, είμαι πράκτορας στη CIA του George Soros, εδώ πέρα με τα 70.000 που ξόδεψε για την καμπάνια μου στο ΣΥΡΙΖΑ μόνος μου για να κερδίσω την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα. Διότι άλλαξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους σε εκείνη την φάση, το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που το έχω κρύψει. Και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο Προοδευτικό Κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, διότι τα μακροοικονομικά μου επιτρέψουν το εύκολο. Είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο Think Tank που έστειλα. Δεν ήμουν μέρος του Think Tank.
0: Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα.
1: Για κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για τους οπόδιμους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείας 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί.
0: Στο εσωτερικό.
1: Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες.
0: Ναι, σε αυτά ταυτιζόσουν. Σε αυτά ταυτιζόσουν.
1: Άρα τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση. Ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μια συγγνώμη. Εγώ του σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
0: παρετήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών.
1: Παρετήθηκε
0: τότε,
1: και τον ξαναβάζει βουλευτή.
0: Ναι, ήταν υποψήφιο βουλευτή, ναι, αλλά την υπουργική θέση παρετήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός που σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο. Πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια. Αναμοχλεύοντας ρατσιστικά. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας πάλι αναμοχλεύοντας.
0: Ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Για να ξέρεις τη θέση μας, δημοκράτες, όσον αφορά.
0: Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία. Ο οποίος επιστρέφει και από τις...
1: Ακαδημαϊκός μετανάστης.
0: Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του, μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο. Και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
1: Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό. Διότι δεν
0: βεβαίως,
1: είναι...
0: γιατί έγινε από τους πολίτες.
1: Έγινε
0: με
1: τους
0: ψήφο
1: πολίτες.
0: Των πολιτών.
1: Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
0: Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
1: Βρέθηκα με μια καμπάνια social media. Με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
0: Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
1: Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
0: Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
1: Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
0: Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS για την κυρία Χτσιόγλου και καθίσκεται. Τι περνούμενα σε μια έβρεχη εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο, λέω τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθήσει. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς,
0: αλήθεια είναι.
1: Κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκε με αυτό. Έτσι ναι, δεν είναι. Αν ναι. ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 5.000 καινούργοι.
0: Ναι, δεν δε θα χρειαζόταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα χρειαζόταν.
1: Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα. Ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως
0: ως εσωτερικές λειτουργίες, δημοκρατικές λειτουργίες.
1: Προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
0: Εκλέγεσαι πρόεδρος.
1: Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί, στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα απομαρώματα και νομίζω ότι κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο. Και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξε, που λες. Και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
0: Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι
0: φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
1: Έχω...
0: Γιατί έβλεπα από κάτω. Λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις. Είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
1: Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό. Αφιλτράριστο, εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
0: Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο και με μηνύματα.
1: Α, σωστά, λοιπόν.
0: Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
1: Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κύριου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση και διάσπαση κάθε μέρα στα κανάλια, όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις εισφορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Διότι φαντάζεσαι ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενους απλήρωτους είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος σε ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας.
0: Δεν ο Τσίπρας σε αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε.
1: Είχαμε.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση.
1: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές. Και όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστόσα στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θέλω να σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα, δηλαδή υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος. Μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά. Και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο, αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση ως κανομορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτω καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση, μάλιστα, πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
0: Οφειλόμενα.
1: Ναι, δηλαδή άφησε πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί μου διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι, και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους, ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. Αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
0: Και κατηγορήθηκε.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
0: Και ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει ένα κόμμα.
0: Ζόρικη ερώτηση.
1: Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντρικα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο ορεστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερός στροφός, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μια ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραιτεί το Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Ή για να μπορεί, για να. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το αίσθημα που έχεις, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει
1: δεν
0: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχός μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο.
1: Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΕΠΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την Ακρίβεια.
0: Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Και δύο. Από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Άρτα.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Φίξ σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο Προοδευτικό Κέντρο είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά πρέπει να το έχεις μπροστά ως πραγματοπίδα, γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική, η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο και τα λοιπά, αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το...
0: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
1: Προοδευτική Συμμαχία.
0: Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
1: Εντάξει, δεν ήμουν εγώ. Ναι,
0: το ερώτημα είναι... Από το αριστερά στο Προοδευτικό Κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
1: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το Προοδευτικό Κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με κομμουνιστο, σταλινό, πώς το πω,
0: αγγυλώσεις. Με κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγυλώσεις.
1: Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο, και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην παιδεία μας.
0: Επομένως, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό ή κεντρό ή απλώς
1: κεντρό? Εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει ένα φιλελεύθερο κεντρό.
0: Σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω? Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
1: Άλλο τι μιλάει, άλλο τι κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
0: Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί επιδόματα έκανε ο κ. ΣΥΡΙΖΑ τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πάντως σε περιόδους κρίσης,
1: δηλαδή, ένας φιλελεύθερος...
0: είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι...
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις στην επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι σε ορίζοντα δεκαετία, αν δεν ξέρεις τι θα...
0: Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι...
1: Ναι, εντάξει, και να μειώνεται...
0: Γιατί για παράδειγμα ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Μάλιστα. Ακούω ότι οι 1500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς τα ακούς αυτά?
1: Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, προοδευτικά μερίσματα, κατά τύχη το είπαν σε μια συνέντευξη, γιατί το έχουν κάνει πολιτική. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα, η οποία είναι εισόδημα, είναι εισόδημα. Τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%, πάνω από αυτό είναι 24%, για να δώσεις και ένα κίνητρο. Αλλά το βασικότερο είναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή. Και αυτή τη στιγμή, όταν έχεις ένα κράτος που πρώτον, άστε κλόμπαξ, έχει 1,5 δις που οφείλει σε προμηθευτές από εδώ. Είναι δυνατόν να δανείζεται δωρεάν το κράτος από τους Έλληνες πολίτες και να είναι πάντα να τους πάρει, να γίνει συνέδρος παντού? Προκαταβολές φόρων, σε εισοδήματα, σε ΦΠΑ, πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Να καταργηθούν. Έσοδα-έξοδα μόνο.
0: Συμψηφισμός δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που το κράτος χρωστάει και σε αυτά που ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση χρωστάει?
1: Τι μου λες τώρα, κοινή λογική, φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει, και δίκιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στην τελευταία έκθεση.
0: Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
1: Αυτό δεν είναι παράνοια.
0: Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα
1: κάνει. Τι κάνει 7,5 χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, τόσα 5 δις πόσο ήταν, και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Για μόστρα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει. Την εικόνα της. Την εικόνα της. Και δανείζεται πιο εύκολα.
1: Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει.
0: Σε κρίσιμες περιόδους.
1: Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
0: Ίσως γι' αυτό.
1: Πριν την αποπλήρωση. Μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες. Εντάξει, αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
0: Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
1: Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate. Και του λέω, ναι, αυτό ισχύει και γιατί πολλές από αυτές είναι στα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στο real estate, αλλά έπρεπε να πηγαίνουν στη βιομηχανία, σε ενέργεια, στην καινοτομία. Και εκεί ιστορούμε πάρα πολύ. Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παγκικότητα, θα έχουν ένα κύκλο επικοινωνία. Απλά έρχεται κεφάλαιο και να δημιουργήσει στρεβλώσεις με τις Golden Visa και να παίρνει κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις. Λοιπόν, το άλλο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο στιγμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις. Σαν έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Να σου το πω, επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Εάν, δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις, Δεν φορολογεί σωστά.
0: Απλό ερώτημα λοιπόν που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ?
1: Διότι...

0: Είναι οι
1: δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτή είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Συν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει ρευστότητα.
0: Θα πάρει άδεια το Πασόκ.
1: Το Πασόκ θα πάρει άδεια.
0: Και θα πάρει άδεια.
1: Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου.
0: Εδώ εγώ
1: το Πασόκ
0: διαβάζω...
1: ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
0: Αυτά που διαβάζω για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ, διαβάζω ότι, ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
1: Χθες λέγανε ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο Πασόκ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι αν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το Πασόκ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ενοσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το Πασόκ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές τους συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
0: Επομένως, συνεργασία δύσκολο ή αδύνατο.
1: Τι να σου πω, εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο, από κάτω, θα, νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
0: Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο κάτω.
0: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
1: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις.
1: Ναι. Τώρα βγήκε και πέρα, καταλαβαίνεις, η ιδέα του να συμφωνεί.
0: Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό.
0: Και το ξαναρωτούν.
1: Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, νομίζω είναι παρέλκυ το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει διεφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα, μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική, ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στον ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρο που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν,
0: επομένως,
1: να παράγουν στη χώρα τους.
0: Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. Ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι ας είσαι την ταμπέλα εκείνη, άλλος έχει την ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
0: Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδες, Πρόεδρε?
1: Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Πάρα πολύ προβληματικές. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεπιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια. Συνεπώς, εάν είναι... Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κάτι γνώμη μου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
0: Το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια μετεοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Ένα με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, όπως σου είπα, με την αδικία στα ΤΕΜΠΗ και τα άλλα που είχα δει, οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά. Και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους, αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξε εσύ και μια χαρά ζωή και τα λοιπά δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθεια για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα να
0: δεν
1: γίνει...
0: Δεν είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμειξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
1: Είναι βρώμικος χώρος.
0: Το βλέπεις,
1: αλλά,
0: το ακούς,
1: αλλά όταν, είναι
0: το
1: βρώμικος, όταν είναι βρώμικος χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα. Λέει, και πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
0: Μπλέκει η πολιτική.
1: Άρα
0: μαζί
1: λοιπόν
0: σου.
1: Το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά γνώμη μας, οι δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
0: Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπεις στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
1: Όχι.
0: Στην πολιτική ή θα,
1: σου είπα, όχι.
0: Ή θα επιστρέψεις?
1: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί, όπως είπα, υπάρχει ρεστότητα, τεράστιο έλλειμμα στη ρεστότητα. Άρα είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά το case, και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι τριαντάρες που βγαίνουν μπροστά στην πολιτική αρχηγή. Αυτό που λες, ποιος θα μπλέξει. Και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, εγώ το κάνω, Πρόεδρε, από την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
0: Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευτείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
1: Αυτό ήθελα πάρα πολύ.
0: Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
7: Σε λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Επισήμανε ότι δεν έδωσαν ποτέ φωνή στη βάση του κόμματος και πως από την πρώτη μέρα υπήρχε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα, αλλά γιατί πιστεύω στη δύναμη της κοινωνίας να φέρει την αλλαγή, υπογράμμισε ο κύριος Κασελάκης, σημειώνοντας ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο nikos.gr και το real.gr. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24 ετών συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο, καθώς και στην εθνική ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη

0: Άλλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 ποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενόπλιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενόπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χρωστάμε αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, την ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατελέστης προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που δεν
0: πολύ κρίμα, κοντά. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρός ηλικία, και μόλις 54 ετών.
0: Ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια, Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα.
0: Αγχώθηκα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή.
3: Έτσι.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο και πάμε παρακάτω. Always watching where you track.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια, μας τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολά. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλωρίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: Με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει και λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι αυτοί βουλευτές είτε είναι στελέχη.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά
1: και έτσι διαμορφώθηκε
0: κάτι,
1: μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας
1: κατά τη άδικη. Βεβαίως
0: και
1: υπάρχουν
0: άδικη
1: άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
1: Να σας απαντήσω.
0: Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από την δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
1: Όχι,
0: γίνονται και άδικες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά.
1: Συμφωνώ. Οπότε γι' αυτό εμπιστεύω.
0: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Θα το λύσουμε και
2: είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Τη συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιο συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα, ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει που έχουμε ξεπεράσει, είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος, για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν.
0: Μιλήσατε για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη
0: σχέση. Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα κι εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Ποια αυτό είναι τα 1.500 αφημία?
0: Έτσι είπε, έτσι είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο. Έτσι,
1: αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου διάστημα.
2: Και, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό. Είναι ένα σχόλιο.
1: Ναι, παρόλα αυτά,
0: και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μια χώρα που βρίσκεται στο περιβάλλον τη μνημονιακή περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Προφανώς έχετε δίκιο.
1: Στις αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το 2019.
2: Όμως το παλιό, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα
1: καινούργια. Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται.
2: Ωραία. Να
1: για να μπορεί
2: κάτι
1: να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
4: Μα...
3: ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων.
4: Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβούν.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: GR. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ευνοϊκές αλλαγές για τους ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αμαλία Σταδίου και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι.
2: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι της εποχής μας.
2: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
2: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και servicers, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και servicers και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας τα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
1: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
2: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
2: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
2: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
1: αυτό
2: να δείτε.
1: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
2: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
1: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
2: Και θα δίνονται στο δημόσιο.
1: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
2: Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
1: από
2: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
2: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδεία μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ τρίτη καλά, απάντηση. Πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
2: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον
1: κομμάτια. Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
2: Και τώρα είναι γιατί... στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις. Αυτό που εμφανίζει. Σας απαντώ.
1: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
2: υποστηρίζετε. Δεν καταλάβατε τι λέω.
1: Εσείς
2: δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστή τους καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτους αρχή και ανανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε από αυτό?
2: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
2: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
2: 25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή? Οι 5 προτάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά? Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων? Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 πανεπιστήμια.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Θες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει, κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει.
2: Αυτό εσείς,
1: δεν την έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Καμιά φορά.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Δυσκολία είναι δικά σας.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Είτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: οφείλει το πολιτικό σκέλος, εγώ, όχι,
1: ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέφεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος. Τότε,
0: θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Αλλά, δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την, πώς να σας πω, την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρρησης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σαυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αμφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω, πάμε αν θέλετε για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το ελληνικό σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η Εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το ελληνικό σύνταγμα, υπέβαλε έτοιμα η ίδια στο Ανώτο
2: για πενταετή θητεία αντί δύο.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου. Η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του ΝΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο ΝΑΤΟ Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί βραδερφέ να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί, τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άρα, η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα. Μπράβο, με την κυρία Κρίστη.
2: Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαιρίου.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως

0: με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κι άμα θέλει.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Εχθές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είμαστε μαζί, όμως το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικά ξανά από σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να πούμε μια πολύ ωραία καλημέρα στον κύριο Διονύση Ξένο που μας ακούει καθημερινά και στα παιδιά που εργάζονται εκεί κάτω στην πλατεία, κάτω από πραγματικά πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Εννοώ ότι και σήμερα έχει και ζέστη αλλά και πολύ υγρασία. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Παραμένει η ζέστη. Η θερμοκρασία βέβαια θα φτάσει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε πολύ υγρασία, έτσι από τις πρώτες πρωινές ώρες φτάνει το 85%. Πάντα η Ζάκυνθος και τα νησιά γενικότερα του Ιωνίου έχουν έτσι υψηλή υγρασία. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσεως από 1 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, και είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάστημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με 2ο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, εκμεταλλευτείτε τις απίθανες προσφορές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα. Και στα αντιλιακά θα βρείτε πολλά, έτσι, πολλές επώνυμες μάρκες προϊόντων αντιλιακών με προσφορές από 25 έως 30%. Λοιπόν, για να δούμε έτσι ποια είναι τα θεματάκια που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Να σας πω ότι χτες εδώ στο νησί μας είχε έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο από τα ελάχιστα που φτάνουν στη Ζάκυνθο, πάρα πολύ λίγα. Το πρόγραμμα συγκεκριμένα είχε 2 αφίξεις το μήνα, της Κώστα Ντιλιτσιώσα μείναμε στη μία άφιξη. Δεν μας προτιμούν τα κρουαζιερόπλια, δεν προτιμούν το νησί μας και σε αυτό φταίμε εμείς, γιατί δεν γίνεται μια πολύ καλή έτσι διαφήμιση σε μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τα κρουαζιερόπλια δεν έρχονται από μόνο τους. Θα πρέπει το νησί μας να διαφημιστεί, να πληρώσουμε χρήματα σε μεγάλα γραφεία να κάνουν την προώθηση του νησιού μας. Στην μεγάλη έκθεση τουρισμού της κρουαζιέρας που γίνεται στο Μαϊάμι της Φλόριντα, δηλαδή εάν θέλουμε για τα επόμενα 2 χρόνια να προγραμματίσουμε τις αφίξεις εδώ στο νησί, θα πρέπει για παράδειγμα την άνοιξη του 2027 να ξεκινήσουμε να προβάλλουμε το νησί μας στις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας όπως ήταν η MSC που τη χάσαμε εμείς, μια πολύ καλή εταιρεία, για το 28 και το 29 για τις κρατήσεις προπληρών. Λοιπόν, εχθές πραγματικά ήρθε το πλοίο. Είχε ως επιτοπλίστων Ιταλούς, Ισπανούς και Γάλλους. Αρκετοί έκαναν τις εκδρομές τους σε πολλά σημεία του νησιού, απόλαυσαν τις πολύ όμορφες παραλίες μας, το καλό μας φαγητό, αλλά μέσα στην πόλη το πρώτο ερώτημα που έκαναν όταν κατέβηκαν ήταν πού υπάρχουν τουαλέτες. Λοιπόν, δεν έχουμε τουαλέτες. Τι θα γίνει? Αυτές οι δημοτικές τουαλέτες που είναι πίσω από τον κόκκινο βράχο θα ανοίξουν? Θα καθαριστούν? Θα μπει σήμανση? Και πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος που κατέβηκε στην πόλη και άφησε το 1, 2, 3 ευρώ, κάποιοι δεν άφησαν και καθόλου, έκαναν απλά μια βολτούλα, εμείς τους καθοδηγούσαμε στα διπλανά καφέ. Λοιπόν, ειδικά ένα καφέ στην πλατεία, κάθε φορά που έρχεται καράβι, δέχεται μεγάλο όγκο επισκεπτών στην τουαλέτα του χωρίς να πάρουν καφέ ή να πάρουν ένα νερό. Κάτι θα πρέπει να γίνει με τις τουαλέτες. Είχα κάνει και μια συζήτηση με την αντιδήμαρχο. Λοιπόν, μου είχε πει ότι προβλέπεται να τοποθετηθούν κάποιες χημικές τουαλέτες
συγκεκριμένα δύο στην πλατεία και σε κάποια άλλα σημεία της πόλης. Να δούμε αν αυτό θα ισχύσει για το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό να, όταν έρχεται ο επισκέπτης μας στο κέντρο της πόλης, να βρίσκει έτσι τουαλέτες και καθαρές, βέβαια, όπως είναι και στα άλλα κράτη της Ευρώπης ή του κόσμου. Λοιπόν, το επόμενο κουραζιερόπλο για αυτούς που με ακούνε θα έρθει την Κυριακή. Είναι και αυτό μεγάλο. Τώρα όποιοι από εσάς θέλετε να αφήσετε ανοιχτά τα καταστήματά τους, τα καταστήματά σας για να βρουν κάτι ανοιχτό μέσα στην πόλη, να ξέρετε ότι την Κυριακή το πρωί έρχεται το Aida Blue με περισσότερο Γερμανούς και Γάλλους τουρίστες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, πάμε, περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Καμίνι Ευρώπη, ένας πολύ φωνικός καύσωνας για τους Ευρωπαίους, έτσι σπάει ρεκόρ. Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Για αυτά τα κράτη, μία θερμοκρασία των 30, 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου, φανταστείτε, και 40, που λένε ότι θα φτάσει τις επόμενες ημέρες στην Αλβανία, είναι πάρα πολύ έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Τα σπίτια εκεί, έτσι όπως είναι κατασκευασμένα, είναι πολύ δύσκολο τώρα να βάλουν air condition, θα πρέπει να κάνουν άλλου είδους κατασκευές, άλλες να βάλουν εγκαταστάσεις, και πραγματικά ο κόσμος εκεί υποφέρει, και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έχουν πνιγεί περίπου 9 άτομα στη Γαλλία και στη Γερμανία, γιατί σε λίμνες και σε ποτάμια οι άνθρωποι εκεί πάνω στην απελπισία τους βουτάνε. Στο Ρήνο ποταμού έχουν σημειωθεί πάρα πολύ πνιγμοί, αυτό άκουσα σήμερα το πρωί. Βουτάνε, τα ποτάμια έχουν με πολύ ισχυρά ρεύματα που τους παρασύρουν. Τώρα η Γαλλία κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα του Ιουνίου στην ιστορία της με 43,3 βαθμούς Κελσίου και αναγκάστηκε να κυρώσει όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις και να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές κόκκινου συναγερμού. Τώρα λόγω του καύσωνα, μνημεία όπως ο πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου μείωσαν το ωράριο λειτουργίας για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των έργων τέχνης. Η ζήτηση για κλιματιστικά στην Ευρώπη έχει φτάσει πάρα πολύ υψηλά, με σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων σε μεγάλες αλυσίδες από ηλεκτρονικά καταστήματα. Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι μόνο η ριζική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προσφέρει μία μακροπρόθεσμη λύση.

φεύγουμε από αυτό, πάμε να δούμε αν έχουμε κάποιες νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο και τις διπλωματικές ενέργειες που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία συνεχίζονται οι συνομιλίες. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Πάρα πολύ δύσκολα εκεί τα πράγματα πραγματικά και η ισορροπία είναι πολύ εθραυστή, γιατί κάτι μπορεί να γίνει, κάποια επίθεση, και να τερματιστούν οι συνομιλίες και να ξαναγυρίσουμε από την αρχή όπως ήταν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, θέλει πάρα πολύ να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί αρχίζει και δέχεται πιέσεις και από τους δικούς του και από το Κογκρέσο. Υπάρχει πρόβλημα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κάποιοι ασκούν πολύ σκληρή κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Μπορεί εμείς να μην μαθαίνουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τον κατηγορούν γιατί ξεκίνησε μία επίθεση, ένα πόλεμο, χωρίς να είναι σίγουρος ότι αυτός ο πόλεμος δεν είχε αξιολογήσει όλες τις πτυχές και όλες τις επιπτώσεις. Νόμιζε ότι σε 2-3 μέρες, σκοτώνοντας τον ηγέτη, τον Χαμενεή, ότι οι Ιρανοί θα σταματούσαν όλες τις εχθρικές πράξεις. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, έγινε εντελώς το αντίθετο, και σε αυτή την πλευρά μάλλον φαίνεται ότι κερδισμένοι είναι οι Ιρανοί. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει όσο τίποτε άλλο να τερματίσει εκεί τον πόλεμο, οι συνομιλίες να αποδώσουν, να σταματήσουν εκεί οι εχθροπραξίες και να ασχοληθεί με το άλλο το μέτωπο που είναι στην Ευρώπη, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Βλέπουμε καθημερινά ότι εκεί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι βομβαρδισμοί με επιθέσεις με drones. Σκοτώνονται πολλά άτομα, άμαχος πληθυσμός και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας εδώ στην εσωτερική πολιτική. Είδαμε το θέμα προχτές με τον Δημήτρη Βαραμόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής Ηλίας. Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν τη Δευτέρα συγκεκριμένα ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Βαραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης. Τώρα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εξωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βουλευτή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το σκάνδαλο που είχε εμπλακεί, αν θυμάστε, και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟ, κυρία Εύα Καϊλή. Συγκεκριμένα τώρα τι γίνεται, ερευνάται η συμμετοχή του σε ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Σε αυτή τη ΜΚΟ είχε εμπλακεί και η Εύα Καϊλή. Μέσα στους λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου υπήρχε μία κατάθεση των ενός χρηματικού ποσού, και γι' αυτό την κατάθεση ελέγχεται τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, ενώ αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση, νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση, ενώ σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τις επόμενες ημέρες και εντός της ερχόμενης εβδομάδας η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής αναμένεται να καλέσει τον κύριο Αβραμόπουλο προτιμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, ενώ οι εξηγήσεις μπορούν να δοθούν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω υπομνήματος.
Περίπου 10 ημέρες μετά η Επιτροπή θα εισηγηθεί επί του θέματος στην Ολομέλεια, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση μέσω μυστικής ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας του. Ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Sky, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή, τη συνέντευξη που είχαν με τον κύριο Αβραμόπουλο, αναφέρθηκε ότι είχε φιλοξενηθεί ο ίδιος και η οικογένειά του στο Κατάρ, και για τα χρήματα είπε ότι τα είχε δηλώσει εδώ στην φορολογική του δήλωση. Λοιπόν, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είπε βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, ενώ τον άκουσα και εγώ απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση είχε με την υπόθεση αυτής της ΜΚΙΟ. Πάντως ο λογαριασμό του φαίνεται να κατατέθηκε περί τα 70.000 ευρώ από αυτή τη ΜΚΙΟ για κάποιες εξυπηρετήσεις ή διευκολύσεις που έκανε. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο, να δούμε τώρα με ποια θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για το τι γίνεται, έχει ήδη ψηφιστεί το νέο κληρονομικό δίκαιο, θα ισχύσει νομίζω από 1η Σεπτεμβρίου, αλλάζουν όλα σε διαθήκες, σε μεταβιβάσεις, σε γονικές παροχές, σε εξαδιαιρέτου. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Πέτε, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, μετά τις 12.30, για να μας εξηγήσει τι ισχύει για αυτό το νέο, τι θα ισχύει μάλλον για αυτό το νέο κληρονομικό δίκαιο, τι περιλαμβάνει για τις διαθήκες και για τις γονικές παροχές από εδώ και πέρα. Θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο της Λιθακιάς, τον κύριο Νίκο Γαρδέλη, να δούμε εκεί πέρα τι έχει γίνει με την αγροτική οδοπία στο χωριό του. Πολλά προβλήματα έχει ο κύριος Γαρδέλης με το νερό, με εάν έχει μπει στο λιμανάκι του Αγίου Σώστης, το όμορφο αυτό λιμανάκι εκεί της Λιθακιάς, το Sick Track. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις από κάποιους επαγγελματίες τουριστικών σκαφών εκεί, δεν ήθελα να μπει, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Αυτά λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γνωστό και αυτό, αφορά το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, θα έχουμε, ξέχασα να σας πω ότι θα έχουμε μαζί μας και τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Διονύσιο Συρηγότη, Κωνσταντίνο, με συγχωρείτε, Συρηγότη, για να τον ρωτήσουμε για αυτό το θέμα. Όμως, από χτες διαβάζουμε ότι ο φυσικός αντίπαλος, έχει βρεθεί ο αντίπαλος του λαγοκέφαλου, και αυτό δεν είναι άλλος από την αγαπημένη μας χελώνα Καρέτα Καρέτα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τις οικολογικές οργανώσεις, ο αντίπαλος του λαγοκέφαλου είναι η χελώνα Καρέτα Καρέτα. Υπάρχει ένα τώρα σκηνικό τρόμπο που έχει στηθεί στις ελληνικές παραλίες, και αυτό αφορά την ελληνική έτσι εξάπλωση, τη ραγδαία εξάπλωση, με συγχωρείτε, τον λαγοκέφαλο, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Είδα χτες και κάποια ρεπορτάζ ξένων ιδιοσιογραφικών πρακτορείων, και ένα ρουμάνικο που προέτρεπε τους Ρουμάνους τουρίστες να μην επιλέξουν τα νησιά του Αιγαίου για τουρισμό, γιατί θα τους δαγκώσει αυτό το ψάρι. Έχει λίγο, εντάξει, είναι λίγο αστεία αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, εκεί όμως που η κρατική μηχανή αδυνατεί να δώσει λύσεις, έρχεται η ίδια η φύση, η οποία παραμένει ανθεκτική, και σύμφωνα με επιστημονικές καταγραφές, η θαλάσσια χελώνα Καρέτα Καρέτα αποτελεί το μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή που καταβροχθίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες. Και είναι δυνητικά ο απόλυτος βιολογικός ρυθμιστής αυτής της εισβολής. Βέβαια, η χελώνα Καρέτα Καρέτα είναι εδώ, στις δικές μας τις θάλασσες, δεν είναι στο Αιγαίο. Γι' αυτό όποιοι μας ακούν και θέλουν να έρθουν, μπορούν να έρθουν εδώ στη Ζάκυνθο να κάνετε τις διακοπές σας. Δεν θα σας δαγκώσουν λαγοκέφαλοι, γιατί έχουμε τη χελώνα Καρέτα Καρέτα.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην Πλακάρη στην Αναπαύσεως για εγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον.

έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας προαναφέραμε, τον δικηγόρο νομικό κύριο Νικόλαο Πέτα. Θα μιλήσουμε, θα μας δώσει τα φώτα του συγκεκριμένα για το τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: θα ισχύσει, ναι, για να είμαστε ακριβέστεροι, από το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Και εντεύθεν.
0: 2026, το Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Από το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η ανάγκη του εξυγχρονισμού του κληρονομικού δικαίου, το κληρονομικό δίκαιο είναι ένα πάρα από τα πολλά και παλιά βιβλία του αστικού κώδικα. Mm-hmm. Ο αστικός κώδικας, όπως ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε, εισήχθη στην ελληνική ένωμη τάξη το 1946 και τώρα γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την αναμόρφωση και τον εξυγχρονισμό του και την προσαρμογή του στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες. Μάλιστα, επικεφαλής της νομικής παρασκευαστικής είναι ένας σπουδαίος καθηγητής, mm-hmm, ο Θεός Γεωργιάδης. Λοιπόν, μια πολύ βασική, καταρχάς για να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία και διάφορα γράφονται δεξιά και αριστερά, σε σχέση με την ιδιόχειρη διαθήκη, δεν καταργείται η ιδιόχειρη διαθήκη. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρχε μια ολόκληρη επιστημονική συζήτηση, ναι, και όχι μόνο, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να καταργηθεί και αν θα καταργηθεί, και είχε προκληθεί μάλιστα και μια μορφή φοβίας στην κοινωνία. Όχι, παραμένει ως έχει.
0: Παραμένει
1: ως έχει. Mm. Απαιτείται πλέον, αντί για τη δημοσίευσή της στο πρωτοδικείο, τη δημοσίευσή της σε συμβολιογράφο, αλλά αυτά είναι διαδικαστικό ζήτημα. Δεν πάβει, ναι, όμως να ισχύει ως θεσμός. Mm-hmm. Ο θεσμός της ιδιόχειρης διαθήκης, που κάποιος, ένας διαθέτης, με τα ίδια του τα γράμματα συντάσσει ένα κείμενο και ορίζει τι θα γίνει μετά την επέλευση του θανάτου του, συνεχίζει να ισχύει. Mm-hmm. Τώρα, κατά τα λοιπά, ένας θεσμός ο οποίος, και μια διαδικασία η οποία είχε βαρύνει αρκετά και είχε δυσκολέψει πάρα πολύ, mm-hmm, σχετίζεται με τα χρέη των κληρονομιών. Και αυτό είναι μια κοινωνική πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουμε όλοι οι δικηγόροι μαχόμενοι δικηγορίας. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, mm-hmm, βλέπουμε κληρονόμους οι οποίοι δεν είχαν ακριβώς επίγνωση με ακρίβεια της ημερομηνίας και των ημερομηνιών της προθεσμίας μετά το θάνατο του διαθέτη για την περίοδο της αποποίησης της κληρονομίας περιουσίας, ναι, όπου άφηναν να παρέλθει η προθεσμία άπρακτη και μετά τα αυτά ευθύνονταν με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη του διαθέτη. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ και συνεχίζει να απασχολεί, γιατί πρόκειται για μια, η ελληνική κοινωνία, όπως ξέρετε, μετά το 2010 είναι μια κοινωνία με πάρα πολλά πρόσωπα όπου τελούν σε καθεστώς υπερχρεώσεως, είτε με χρέη προς το ελληνικό δημόσιο είτε σε χρέη με τράπεζες, και έτσι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι κληρονόμοι ενέχονται σε αυτού του είδους τα χρέη με την προσωπική τους περιουσία.
0: Μάλιστα. Αυτό το αλλάζει.
1: Βάρος, ναι, αυτό το αντιμετωπίζαμε κατά το παρελθόν με αυτό που λέγαμε το ευεργέτημα της απογραφής. Δηλαδή, κατά το παρελθόν έπρεπε ο κληρονόμος να προσέλθει στο δικαστήριο, εφόσον φυσικά το γνώριζε ότι είχε καταστεί κληρονόμος, και να επιλέξει ρητά και κατηγορηματικά την αποδοχή της κληρονομίας περιουσίας με το ευεργέτημα της απογραφής, δηλαδή του να μην ενέχεται, να μην έχει ευθύνη για τις οφειλές του κληρονομούμενου.
0: Μάλιστα.
1: Του διαθέτη. Mm-hmm. Αυτό πια αλλάζει, mm-hmm, και αλλάζει ουσιοδός και ριζικά και αντιστρέφεται. Δηλαδή, πλέον ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται για τις οφειλές του διαθέτη, mm-hmm, του κληρονομούμενου με την προσωπική του περιουσία, εκτός και αν το δηλώνει ρητά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Mm-hmm. Άρα, θα ξεφύγουμε από τον κίνδυνο να βρεθούμε εμπλεκόμενοι με την προσωπική μας περιουσία για περιουσία που πιθανότατα έχει περιέλθει σε μας,
0: ναι,
1: ακόμα και από μακρινούς συγγενείς. Γιατί ξέρετε, κάτι το εξαιρετικά συνηθισμένο και πρακτικό, ποιο ήτανε, ότι κάποιος ο οποίος ήξερε ότι πράγματι ο κληρονομούμενος είχε χρέη, έσπευδε μέσα στο τετράμινο να υποβάλει δήλωση αποποιήσεως, αφήνοντας, ναι, τους υπόλοιπους συγγενείς, τους απότερους συγγενείς της υπόλοιπης τάξης της κληρονομίας περιουσίας, ανενημέρωτους για το γεγονός ότι κατέστησαν κληρονόμοι και ότι έπρεπε και όφυλαν να προσέλθουν να κάνουν αποποίησεις. Mm. Άρα αυτό ήταν ένα στίχημα και πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και μπορώ να σας πω για δεκάδες δικαστήρια τα οποία έχουμε και το δικό μας γραφείο σε όλη την Ελλάδα, τα οποία ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Έτσι. Τώρα, και θα υπάρχει μια σωρία δικαστικών αποφάσεων στο μέλλον που θα κριθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη θεσμική αλλαγή. Δεν, καταρχήν λοιπόν κάποιος δεν ευθύνεται για τα χρέη του πληρονομούμενου.
0: Όλα τα χρέη, δηλαδή για παράδειγμα ένα δάνειο στην τράπεζα.
1: Για όλα. Για τις οφειλές, η ρύθμιση για τα χρέη είναι οριζόντια. Αφορά όλα τα χρέη. Εκτός και αν το δηλώσει ότι θέλει να διαθέτει ελευθέρως την περιουσία του, διαθέτει άρα και αναλαμβάνει το βάρος όλων. Επιπλέον. Ένας θεσμός ο οποίος ήταν ανενεργός σχετίζονταν με το καθεστώς της εκαθάρισης της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή μπορούσε κάποιος υπό το βάρος του ευεργετήματος της απογραφής να προσέλθει στο δικαστήριο, να κάνει η αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής και να οριστεί εκαθαριστής της κληρονομίας περιουσίας ακόμα και ο ίδιος ο κληρονόμος. Αυτό χάνεται τώρα. Και εκαθαριστής πια της κληρονομίας περιουσίας θα γίνεται, θα ορίζεται δικηγόρος από μια λίστα στο εκάστοτε πρωτοδικείο των δικηγόρων που επιθυμούν να καταστούν διαχειριστές και εκαθαριστές για την ακρίβεια της κληρονομίας περιουσίας. Επίσης είναι ένα μηχανισμός ο οποίος αλλάζει. Ένας επίσης πάρα πολύ σημαντικός θεσμός που επίσης αλλάζει σχετίζεται με την νόμιμη μοίρα. Τι είναι το νόμιμη μοίρα, για να το πω πολύ απλά. Εάν κάποια σύζυγος, παραδείγματος χάρη, ή κάποιο τέκνο είχε ένα ποσοστό, ένα 3/4 της κληρονομίας περιουσίας, η νόμιμη μοίρα αυτού είναι το μισό της εξεδιαθέτου κληρονομίας. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν κάποιος εν πάση περιπτώσει είχε να λάβει ένα ποσοστό επί των πραγμάτων της κληρονομίας περιουσίας και ο διαθέτης δεν το συμπεριλάμβανε μέσα στη λίστα, μέσα στη διαθήκη του, τότε μπορούσε να διεκδικήσει τη νόμιμη μοίρα. Ωραία. Η νόμιμη μοίρα όμως ήταν η αξίωσή του σε πράγματα, η natural που λέμε στο αστικό δίκαιο, δηλαδή σε είδος. Μπορούσε κάποιος να διεκδικεί το μερίδιό του σε ένα σπίτι ή σε ένα αυτοκίνητο ή σε ποσοστά μετοχών. Τώρα πια αυτό μεταστρέφεται και αλλάζει. Και αυτή επίσης είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, διότι αυτό το οποίο θα διεκδικεί δεν θα είναι κατανάγκη σε είδος, αλλά καταρχήν μια χρηματική αξίωση. Δηλαδή την αξία του πράγματος και όχι το πράγμα ως τέτοιο.
0: Δηλαδή
1: την
0: σε χρήματα. Αξία.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά, κυρία Ποτάμητη. Την αξία ενός κληρονομίου πράγματος και όχι το πράγμα ως τέτοιο. Μάλιστα. Επίσης αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Μια άλλη επίσης αλλαγή, τώρα δεν ξέρω αν χρονοτριβώ και...
0: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και
1: μια άλλη,
0: το
1: λοιπόν,
0: ζητούν και οι ακροατές μας, παρακαλώ.
1: Και μια θεσμική αλλαγή, η οποία δεν υπήρχε, αφορά τις κληρονομικές συμβάσεις. Το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο δεν επέτρεπε και δεν αναγνώριζε τις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις? Όταν ο διαθέτης καλεί και όλους τους κληρονόμους του και συνομολογεί μαζί τους εγγράφος, γραπτός και ενώπιον συμβολαιογράφου, το πώς θα διατεθεί η περιουσία του μετά το θάνατό του με την γραπτή και ενυπόγραφη συνένεση των κληρονόμων του. Αυτό μέχρι τώρα στο ελληνικό δίκαιο δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια αλλαγή επίσης ιστορικών διαστάσεων.
0: Και δεν αλλάζει αυτό. Δηλαδή...
1: Προσέξτε. Ναι. Δεν αλλάζει, αλλά... Να ένα τρίκ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αν ο διαθέτης ενώπιον του μπροστά του έχει μια χρονική περίοδο που θα ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μικρό δεν έχει σημασία, δεν απαγορεύεται ο διαθέτης και ενώ έχει κατανείμει την περιουσία του μέσω μιας κληρονομικής σύμβασης με τους κληρονόμους του, να διαθέσει όσο είναι σε ζωή ένα από τα πράγματα για τα οποία έχει υπογράψει ότι θα διατεθούν μετά το θάνατο.
0: Ναι, ωραία.
1: Δηλαδή δεν σταματάει ο διαθέτης να... δεν περιορίζεται η ελευθερία του στην εν ζωή διάθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο επίσης...
0: Για τα εξαδιαιρέτου θα ήθελα να... υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και γι' αυτό...
1: Η βασική ρύθμιση για τα εξαδιαιρέτου δεν σχετίζεται με την κληρονομική περιουσία. Είναι με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν πια να διατίθενται ή να γίνονται δαπάνες για αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτό το κρίσιμο.
0: Δηλαδή μπορεί ο διαθέτης έχει ένα σπίτι, ας πούμε, μπορεί εξ αδιαιρέτου να το παραχωρήσει σε ένα, δύο, τρία ή περισσότερα μέλη.
1: Ναι, απλά μπορεί. Η μεγάλη δυσκολία που υπήρχε, βεβαίως και μπορεί και συνεχίζει να μπορεί, απλά η δυσκολία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πώς διαφορετικά μέρη, ετερόκλητα, δεν μπορούν στη συνέχεια να διενεργούν μια σειρά από δαπάνες ή μια σειρά από διαχειριστικές πράξεις για αυτό το κοινό ακίνητο, παραδείγματος χάρη, για το κοινό σπίτι, για το κοινό διαμέρισμα κτλ. Και εκεί υπήρχε ένας κανόνας ότι απαιτούνταν η ομοφωνία, αυτό σταματάει και γίνεται πλειοψηφία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να συνομολογήσουν και να συμφωνήσουν όλοι στη διαχείριση ενός κοινού πράγματος.
0: Ή στην πόλη, ας πούμε, ενός κοινού πράγματος.
1: Σωστό. Κατάλαβα. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστό. Επίσης υπάρχει κάτι περαιτέρω, το οποίο ίσως επίσης έχει μια μικρή σημασία, ότι αναγνωρίζεται πια η έγκαμη συμβίωση, η ελεύθερη ένωση μάλλον προσώπων,
0: ναι,
1: υπό τον όρο, άρα τα ίδια δικαιώματα που έχει ένας σύζυγος από ένα γάμο, ένα μέρος από ένα σύμφωνο συμβίωσης, τα έχει και ο σύντροφος μιας ελεύθερης ένωσης, η οποία μπορεί να αποδειχθεί είτε επικαλούμενος ο σύζυγος, ο οποίος φυσικά έχει το ένομο συμφέρον, μια τριετή μόνιμη συμβίωση και το αποδεικνύει, χωρίς φυσικά αυτή να έχει περιέλθει το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης, ή ένα κοινό τέκνο. Ο σύντροφος σε αυτές τις περιπτώσεις αποκτά το μερίδιο, το ίδιο μερίδιο που θα έχει ένα σύζυγος από ένα γάμο, όπως το είπα, ή ένα μέρος από το σύμφωνο
0: και
1: συμβίωσης.
0: Αυτό είναι
1: ίδιο.
0: Πάρα
1: αυτή
0: πολύ.
1: Η εξομοίωση, παραδείγματος χάρη, η οποία προφανώς και αντικατοπτρίζει μια κοινωνική πραγματικότητα ελεύθερης ένωσης μερών.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, κύριε Πέτα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και γύρω μας που πραγματικά βασανίζονται για πολλά χρόνια στα δικαστήρια και ήρθε ο νομοθέτης να το ξεκαθαρίσει.
1: Επίσης υπάρχει και κάτι περαιτέρω, ένα δικαίωμα του συντρόφου ή του συζύγου ή του μέρους φυσικά της ελεύθερης ένωσης, της αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής στέγης για ένα έτος από το θάνατο του διαθέτη χωρίς αντάλλαγμα.
0: Μάλιστα.
1: Για ένα έτος. Ή υπάρχει και ένα εναλλακτικό δικαίωμα του, ότι αντί της κληρονομικής του μερίδας, ο επιζών σύζυγος ή το μέρος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ζητήσει εντός 4 μηνών από τη λήξη της αποποίησης να λάβει αντί της κυριότητας την επικαρπία κληρονομιών αντικειμένων. Αυτές επίσης είναι πολύ σημαντικές αλλαγές.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Άρα υπάρχει μια μέρημνα και μια προστασία για την οικογενειακή στέγη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στον εγκύτερο χρόνο του θανάτου, έτσι, η οποία είναι πολύ βασική, μια αναγνώριση των ελευθέρων ενώσεων και την εξομοίωσή τους με τη μορφή του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, και βεβαίως μια σειρά από αλλαγές που αφορούν χρέη και τη διαχείριση των χρεών, την πολύ μεγάλη μεταβολή που γίνεται σε σχέση με την αξίωση, με το αν μια αξίωση είναι εμπράγματη ή ενοχική, δηλαδή μια αξίωση στην κληρονομία περιουσία, στην νόμιμη μοίρα κατά βάση, εάν κάποιος διαθέτει και διεκδικεί την νόμιμη μοίρα, αν αυτή θα αντιλάβει σε είδος ή σε χρήμα, πάρα πολύ σημαντική και διευκολυντική ως ένα ορισμένο βαθμό, και βεβαίως την είσοδο και πάλι της κληρονομικής σύμβασης, κάτι το οποίο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμα στο ελληνικό αστικό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Πέτα, έχουν αναδρομική ισχύ?
1: Όχι. Θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Δηλαδή από κάποιος που θα
1: μέχρι
0: θα
1: και σήμερα που μιλάμε και μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο και μετά, λέτε.
1: Μέχρι
0: έτσι,
1: και τους θανάτους που πρόκειται να επέλθουν το Σεπτέμβριο. Έτσι, λάθος. Μέχρι και τον Αύγουστο, συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026. 16. Δηλαδή από το νέο δικαστικό έτος, όταν ξεκινάει μετά τις 15, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου ισχύουν οι υπάρχοντες σήμερα κανόνες. Μάλιστα. Από τις 16 και μετά αυτοί μεταβάλλονται.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπατε, πραγματικά.
1: Υπάρχουν και άλλες μικροαλλαγές. Θα μπορούμε προφανώς να επανέλθουμε και με νεότερες συζητήσεις και ίσως και με καλύτερα ή αν θέλετε παραδείγματα πιο πρόδειλα.
0: Πάντως είναι πολύ γενναίες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Είναι σημαντικές, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο αστικό δίκαιο εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ξέρετε αυτές οι μεταρρυθμίσεις και ειδικά ο αστικός κώδικας είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και όπως συμβαίνει και στη Γαλλία μεταβάλλεται και τροποποιείται πάρα πολύ δύσκολα και σωστά. Μεταβάλλεται και τροποποιείται πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι συχνές οι τροποποιήσεις του αστικού κώδικα. Είναι, να σας το πω σημαντικά, πολύ πιο συχνά. Καταρχάς, αλλάζουμε συνεχώς και ακατάπαυστα τον ποινικό κώδικα, όχι τον αστικό κώδικα. Γιατί είναι ένα σπουδαίο, ιστορικό και λειτουργικό βεβαίως νομοθέτημα της ελληνικής ένομης τάξης που προήλθε από σπουδαίους νομομαθείς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ένα γονιτογράφημα, ένας οποιοσδήποτε νόμος που απλά η συγκυρία ή η ανάγκη να λύσουμε ένα πρόβλημα το δημιούργησε. Αντιθέτως, και γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του αποτελούν ένα πρόκλημα για την επιστήμη, γιατί αυτές κυοφορούνται και δημιουργούνται μέσα στα βάθη των ετών.
0: Εσάς τους νομικούς σας βρίσκουν σε όλα σύμφωνους?
1: Στα περισσότερα από αυτά, ναι. Και το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι, αν μου επιτρέπετε, το πόσο πολύ διευκολύνουν με τις βιωτικές συνθήκες των ανθρώπων και πόσο διευκολύνουν αυτούς και τις σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για παραδείγματος χάρη, η ρύθμιση για τα χρέη είναι μια πολύ σωστή και δίκαιη ρύθμιση. Ναι, δεν μπορεί ένας κληρονόμος να ευθύνεται για τα χρέη του κληρονομούμενου. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, πραγματικά είσαστε πάρα πολύ, όπως πάντα βέβαια, σαφής και αναλυτικός σε αυτά που μας είπατε και να ξέρετε είναι ερωτήματα και πολλών έτσι ακροατών μας που θέλουν ενημερώνονται.
1: Με τα μεγάλη χαρά θα μπορούσαμε να το δώσουμε, σας λέω, στο μέλλον, αν το προετοιμάσουμε λίγο καλύτερα
0: βέβαια,
1: σε κάποια μεταγενέστερη εκπομπή,
0: ναι,
1: και με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς θα μπορούσαν αυτά να λειτουργήσουν ώστε να υπάρχει μια, ξέρετε, το ζήτημα της εκλαΐκευσης ή της συζήτησης για τα νομικά ζητήματα και την προστασία των κοινωνών είναι και αυτό ένα στίχημα για τη δημοκρατία μας, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι άνθρωποι μπλέκονται πάρα πολύ συχνά και τους αφορά πάρα πολύ συχνά ο νόμος και οι ρυθμίσεις τους.
0: Μάλιστα. Τώρα πριν σας αποδεσμεύσω θα μου επιτρέψετε να σας κάνω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία πληροφορία ότι, αν θέλετε βέβαια μου απαντάτε, αν θέλετε όχι, βολιδοσκοπείτε το όνομά σας για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάκυνθο, όποτε και εφόσον και αν γίνουν εκλογές. Έχετε κάποια πληροφορία πάνω σε αυτό, κάποια απάντηση?
1: Κυρία Παταμήτη, πιστεύω το γεγονός ότι το θέμα μας είναι εντελώς διαφορετικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η πρόθεσή μου και η βούλησή μου,
0: ναι,
1: δεν είναι επειδή πολιτεύτηκα άπαξ στη ζωή μου αυτό να σταματήσει. Ναι. Αντιθέτως, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι δεν υπάρχει ευγενέστερη δραστηριότητα στον άνθρωπο από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Και ίσως και σημαντικότερη. Είναι ένα καθήκον, κατά τη γνώμη μου, κάθε πολίτη. Το μόνο λοιπόν στην παρούσα φάση που μπορώ να σας πω είναι ότι απλά θα συνεχίσω να πολιτεύομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ανεφαλουτινός.
0: Μάλιστα. Είσαστε σαφείς, μας απαντήσετε. Δεν έχει προηγηθεί κάποια πρόταση, κάποια συνάντηση?
1: Δεν νομίζω πως είναι της παρούσης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως σε μια μεταγενέστερη συζήτηση. Όταν τα πράγματα θα οριμάσουν, μπορούμε να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Πέτα, μας ανάλυσε τι θα ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου για το νέο κληρονομικό δίκαιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από το Δήμο Ζακύνθου πάνω στην περιοχή του Ναυαγίου. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποδοχή επισκεπτών που ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή να έρχονται από τον Απρίλιο επισκέπτες εκεί. Και να δούμε λοιπόν, μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η τοποθέτηση μπαρών στο δρόμο πρόσβασης προς το πλάτωμα του Ναυαγίου, καθώς και στο δρόμο διαφυγής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και στον καλύτερο έλεγχο της πρόσβασης, διασφαλίζοντας παράλληλα και ότι οι οδοί εισόδου και εξόδου θα παραμένουν διαθέσιμες και λειτουργικές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν δύο νέα κιόσκια σκίασης. Το πρώτο προορίζεται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προσφέροντας προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ενώ το δεύτερο θα καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού ασφαλείας που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο. Και οι εργασίες επεκτάθηκαν και στην ολοκλήρωση της περίφραξης του μονοπατιού που οδηγεί στο σημείο θέασης της σημαίας, με στόχο την ασφαλέστερη κίνηση των επισκεπτών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής. Τώρα, το Τμήμα Καθαριότητας κάνει έκτακτες τεχνικές παρεμβάσεις στο σημείο όπου βρίσκεται η σημαία, ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας για τους εκατοντάδες τουρίστες που καταφθάνουν καθημερινά σε εκείνο το σημείο πρόσβασης. Θα δούμε, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και την Αντιδήμαρχο, θα δούμε αύριο πως την έχουμε μαζί μας την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, να μας πει πιο αναλυτικά τι έχει γίνει εκεί στην περιοχή, αν έχουν τοποθετηθεί φύλακες. Είναι πολύ βασικό να υπάρχουν φύλακες εκεί, γιατί μπορεί να έχει πάρει ο Δήμος όλα αυτά τα μέτρα, αλλά χωρίς φύλακες πάρα πολλοί τουρίστες δεν υπακούν, βγαίνουν έξω από τα κυκλειδώματα, φτάνουν απάνω στην άκρη του γκρεμνού και κινδυνεύουν να πέσουν.

90 και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Λιθακιά τώρα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, κύριο Νίκο Γκαρδέλη, για να δούμε εκεί τι γίνεται με κάποια έργα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.

0: Δεν σα είχε.
1: Λοιπόν, είχατε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με την αγροτική οδοποιία. Καλασμένοι δρόμοι, λακκούβες. Ναι. Πολλές εκκρεμότητες είχαν αφήσει εκεί τα τεχνικά συνεργεία εκεί στο χωριό σας. Τι γίνεται, έχει βελτιωθεί η κατάσταση?
0: Η κατάσταση έχει βελτιωθεί λίγο. Έχουμε ακόμα σημαντικά προβλήματα, δηλαδή, με τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Τα έργα, εντάξει, της ΔΕΙΑΣ προχώρησαν και βρίσκονται σε μια φάση προς το τέλος τους, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά όλη αυτή η κατάσταση με τα έργα, ο βαρύς χειμώνας, η κακή κατάσταση των δρόμων, δημιουργούν στο δικό μας δίκτυο μεγάλο πρόβλημα. Οι δρόμοι μας δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Έγινε μια προσπάθεια από το Δήμο να καλύψουμε κάποιες λακκούβες, αλλά είναι τόσο πολλές που ούτε όλες μπορέσαμε να τις καλύψουμε, αλλά...
1: Ναι.
0: Και μόνο το να βάζουμε λίγο άσφαλτο στις λακκούβες είναι τόσο δύσκολα κάποια σημεία.
1: Που φεύγει η άσφαλτο.
0: Που και φεύγει και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Κάποια σημεία πρέπει να φτιαχτούν με άσφαλτο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Με νέα άσφαλτο, δηλαδή με νέα ασφαλτόστρωση, θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: γενικά
1: το...
0: δηλαδή, ναι, για να μην πολυλογούμε, έχουμε πρόβλημα με τους δρόμους στη Λιθακιά μεγάλο.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, η ΔΕΙΑΣ μου είπατε ότι συνεχίζονται τα έργα με τις συνδέσεις, με τις οικίες.
0: Ναι, συνεχίζονται οι συνδέσεις, έδωσε νερό από το νέο αγωγό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες εκκρεμότητες αυτές τις μέρες με τις συνδέσεις. Εκεί έχουν επικεντρωθεί τα συνεργεία.
1: Ναι.
0: Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί το πρόβλημα με τις συνδέσεις. Και όλοι όσοι είναι στα όρια του νέου δικτύου θα έχουν κανονικά νερό.
1: Στο Πόρτο Κούκλα έγιναν τα έργα με τη ΔΕΙΑΣ?
0: Όχι, στο Πόρτο Κούκλα δεν έχουν προχωρήσει ακόμα.
1: Θα γίνει
0: αυτό
1: μετά,
0: θα είναι
1: το
0: επόμενη.
1: Ναι,
0: μάλλον από ό,τι βλέπω, ναι. Όλα τα υπόλοιπα σημεία που ήθελε η ΔΕΙΑΣ να βάλει δίκτυο τα έβαλε. Μόνο στην Κούκλα,
1: ναι,
0: και σε μια περιοχή και σε ένα διάστημα μικρό στην περιοχή Βεζάλ. Εκεί,
1: μάλιστα,
0: δεν έχουν προχωρήσει. Αλλά το μεγαλύτερο τμήμα, δηλαδή το 80% του έργου, έχει ήδη γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι όπως το προγραμμάτιζε η ΔΕΙΑΣ, ναι.
1: Ναι. Με το νερό εκεί, πρόεδρε, τώρα δεν, αφού έχουν ολοκληρώθηκε ο νέος αγωγός, έχετε πρόβλημα, συνεχίζουν να έχετε παράπονα στους κατοίκους?
0: Όχι, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, παρόλο που είναι μια μεταβατική περίοδος αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: από το νέο αγωγό στον καινούριο, δημιουργούνται μικροπροβλήματα, αλλά ξεπερνιούνται εύκολα, γιατί είπαμε είμαστε σε μια φάση να περάσουμε από τον ένα αγωγό στον άλλο, να γίνουν όλες τις συνδέσεις, να δουν,
1: ναι,
0: τυχόν προβλήματα και κάποιες βελτιώσεις που χρειάζονται στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, από ό,τι φαίνεται από το πρώτο διάστημα της εφαρμογής, φαίνεται ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση με το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για σίγουρα αυτό θα το πούμε σε κανένα μήνα.
1: Μάλιστα. Οπότε το πρόγραμμα, τα προβλήματά σας παραμένουν το οδικό δίκτυο, ότι πρέπει
0: το οδικό
1: να γίνει
0: δίκτυο,
1: από
0: είναι
1: την σημαντικό αρχή
0: δρόμο μας πρόβλημα αυτή
1: να ξαναπέσει,
0: ναι, ναι,
1: άσφαλτο σε δρόμους,
0: πρέπει
1: σε
0: κάποια σημεία να γίνει νέα ασφαλτόστρωση, ναι. Έχουμε ένα πολύ με ένα δρόμο με μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος, το δρόμο από το Βεζάλ,
1: ναι,
0: από το σημείο του αγάλματος μέχρι το λιμανάκι, όλο
1: είναι
0: αυτό
1: εκεί,
0: ο κύκλος που
1: χάλια
0: γίνεται είναι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ χάλια. Αυτό δεν φτιάχνεται δηλαδή με λίγη πίεσα στις λακκούβες,
1: ναι,
0: που δεν έπεσε και σε όλες τις λακκούβες, τέλος πάντων. Αυτό θέλει οπωσδήποτε, αυτό μας λένε και οι οδηγοί, δηλαδή,
1: ναι,
0: όσους επαγγελματίες,
1: αρχή,
0: κυρίως οδηγούς, ναι, συναντάω, είναι αγανακτισμένοι με το δρόμο.
1: Θέλει φτιάξιμο από την αρχή.
0: Από την αρχή,
1: μάλιστα,
0: ναι.
1: Στην παραλία στο λιμανάκι είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ για το C-Track. Έχει μπει σε εκείνο το σημείο?
0: Όχι. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μπει, ακριβώς χρόνο δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: αυτό ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος είναι?
0: Ο Δήμος.
1: Ναι. Υπήρχαν κάποιες
0: οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κάποιες,
0: να το τοποθετήσουν,
1: έτσι...
0: να το προμηθευτούν και να το τοποθετήσουν.
1: Ναι. Κάποιοι δεν το,
0: ναι,
1: ήθελαν βέβαια εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μετά από διάλογο και μετά από...
1: Ναι.
0: Mm-hmm. και μετά από κάποιες διευθετήσεις που έγιναν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις. Το C-Track θα μπει, θα ωφελήσει την περιοχή, θα την αναβαθμίσει. Ήδη έχουμε μια βελτίωση στην περιοχή και μόνο με το γεγονός ότι οριοθετήθηκαν κάποια πράγματα από το Δήμο. Έχουν λιγοστέψει τα τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Έχει μπει μια τάξη στα αυτοκίνητα, γίνεται μια προσπάθεια και στην Κασταδιώτητα με κάποιους κάδους που μπήκαν. Υπάρχει βέβαια πάρα πολλοί κόσμος και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην περιοχή, να πούμε την αλήθεια, αλλά υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά και με την τοποθέτηση του C-Track και με τη συνεργασία των επαγγελματιών, όλων των επαγγελματιών, οι οποίοι πλέον και αυτοί έχουν καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον τους να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να προσέξουμε την καθαριότητα, να προσέξουμε τη στάθμιση, να προσέξουμε τη συμπεριφορά μας. Πιστεύω το έχουν καταλάβει σιγά σιγά πλέον όλοι. Υπάρχει μια βελτίωση και μια αισιοδοξία ότι κάπως θα φτιάξουν τα πράγματα σε μια περιοχή πάρα πολύ επιβαρημένη από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι πολλής, οι τουρίστες έρχονται. Αυτό βέβαια είναι ευχάριστο να έχουμε τουρίστες στην περιοχή μας, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Όπου μαζεύεται πολλής κόσμος υπάρχουν δυσκολίες.
1: Ακούστε, λαμβάνω μηνύματα εδώ. Σήμερα λέει ήταν το συνεργείο της ΔΕΙΑΣ εκεί στη Λιθακιά.
0: Ναι.
1: Έκανε κάποιες έτσι εργασίες. Το γεγονός είναι, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει και εμείς οι πολίτες. Δυστυχώς δεν φτάνει ο Δήμος να είναι παντού. Θα πρέπει
0: και εμείς
1: να φροντίζουμε μπροστά τουλάχιστον από την επιχείρησή μας, όπως είναι σε άλλες περιοχές. Να μην πούμε τώρα, αλλά σε κάποια άλλη περιοχή του νησιού υπάρχει μια πολύ έτσι άριστη συνεργασία. Μεταξύ τους έχουν εκεί οι επιχειρηματίες, καθαρίζουν μπροστά σε επιχειρήσεις, κόβουν τα χόρτα ήδη, βάζουν λίγο, ρίχνουν λίγο τσιμέντο όπου χρειαστεί, βάφουν. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να καθαρίζουμε. Δυστυχώς
0: έχετε απόλυτο
1: δίκιο. Δεν φτάνει
0: δίκιο.
1: Και το προσωπικό καθαριότητας που
0: το ξέρω.
1: Έχει ο Δήμος.
0: Προσπαθούν οι εργαζόμενοι. Όταν κάθε φορά που έρχονται στο χωριό μας, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και με τα συνεργεία του Δήμου και με όλα αυτά, αλλά είναι τόσες πολλές οι ανάγκες που δεν προλαβαίνουν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Και μια και θέσατε το θέμα του καθαρισμού, να κάνω και μια έκκληση σε όσους χωριανούς δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα οικόπεδα.
1: Έληξε προθεσμία, ξέρετε.
0: Έληξε προθεσμία και υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το τι δηλώνει ο καθένας. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καθαρά τα οικόπεδα, γιατί αυτό είναι το πρακτικό θέμα της υπόθεσης. Να είναι καθαρά για να μην έχουμε προβλήματα με τις πυρκαγιές. Ήδη η ζέστη είναι μεγάλη, αν βάλει και κάποιον αέρα, θα έχουμε προβλήματα. Είναι ανάγκη όλοι να σεβαστούμε και το διπλανό μας, το γείτονά μας, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω, πεζή καθαριότητα έχετε?
0: Πεζή καθαριότητα όχι, δεν έχουμε ακόμα.
1: Είχατε πέρυσι?
0: Είχαμε πέρυσι για 2 μήνες το καλοκαίρι, ναι. Για 2 μήνες, 2,5, όχι όλο το διάστημα. Τους 2 δύσκολους μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε. Ευελπιστώ ότι και φέτος θα έχουμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι να σας πω πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εκεί με τις ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η περίοδος των δασικών πυρκαγιών. Εύχομαι φέτος να μην έχετε τα ίδια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Που φυλάσσεται εκεί η περιοχή.
0: Τι είπατε?
1: Η περιοχή εκεί από τις εθελοντικές οργανώσεις φυλάσσεται, προστατεύεται.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα και ίσως και με ντρόουν. Γίνεται μια επιτήρηση όσο μπορούμε, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν και με, και με την πυροσβεστική. Μάλιστα. Να αποτρέψουμε κάθε κακό όπως ήταν το περσινό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ κύριε και εγώ.
1: Να είστε καλά και να έχετε ένα ήσυχο και καλό καλοκαίρι.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Λιθακιάς. Δυστυχώς τα προβλήματα με το δρόμο εκεί παραμένουν. Δεν έχει γίνει κάτι. Κάποιες λακκούβες έχουν κλείσει εκεί στο χωριό. Πάμε σε ένα αθλητικό θέμα. Αλλάζουμε περιβάλλον. Θα δούμε, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Δόξα Πηγαδακίων, παρουσιάζοντας το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου για τα τμήματα του Συλλόγου, της Ακαδημίας και τη Γυναική Ομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο νεαρό ποδοσφαιριστή Φώτη Κορακιανίτη, ο οποίος έλαβε επίσημη πρόσκληση από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και Μπράβο για να ενταχθεί στο τμήμα K15, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση του Συλλόγου είχε δεχτεί πρόταση και από τον Αστέρα Τρίπολης. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο ως σημαντική επιτυχία για τα αναπτυξιακά τμήματα της ομάδας και γενικότερα για το Ζακυρθινό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη και να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη, γιατί αυτός μας παραχώρησε την συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα.
1: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου από τον Αθλητικό Όμιλο Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου, που σας θυμίζουμε ότι έχουμε ενεργά αθλητικά τμήματα και στο τοπικό ποδόσφαιρο της Ζακύνθου, στη Β' κατηγορία. Έχουμε τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, τα αναπτυξιακά μας τμήματα, και έχουμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο την ομάδα που αγωνίζεται πέμπτη πλέον σεζόν συνεχόμενη στη Β' Εθνική. Τα τελευταία 7-8 χρόνια συνέχεια στη Β' Εθνική και ένα διάστημα και μια χρονιά και στην Α' Εθνική, από ό,τι θυμόσαστε. Μαζί με τα αναπτυξιακά της τμήματα, το K17, και στη συνεργασία με την ΕΠ Ζακύνθου, το K15. Θέλουμε να σας κάνουμε μια ενημέρωση για τη νέα σεζόν που έρχεται, να σας βγάλουμε κάποιες ειδήσεις και την ίδια στιγμή να σας ανακοινώσουμε και το επιτελείο της νέας χρονιάς, που όλοι είναι διπλωματούχοι προπονητές. Σήμερα δυστυχώς είναι μόνο ο ένας εξ αυτών μαζί μου, ο Σπύρος ο Χαλκιάς, ο οποίος μαζί με τον Σωτήρη τον Μπιζάνη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αρχές Ιουλίου, θα παρακολουθήσουν τη σχολή UEFA-SE που γίνεται στην ΕΠΣ Πρέβεζας. Αυτά ως εισαγωγή. Να ξεκινήσει ο Σπύρος λίγο, να ξεκινήσουμε από το αντρικό μας τμήμα που συμμετάσχουμε στο τοπικό της ΕΠΣ Ζακύνθου ανελιπώς τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, να σας πει την φιλοσοφία και για τη νέα χρονιά, και ένα κομμάτι και από την Ακαδημία και μια πολύ πολύ μεγάλη ευχάριστη είδηση για τα τμήματα υποδομής μας που έγινε χθες πλέον γνωστή σε εμάς. Σπύρο, έχεις το λόγο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αντρική ομάδα. Το μότο της Δόξας όλα τα χρόνια είναι «Παίζουμε τη στιγμή για τις Ακαδημίες», και προσπαθούμε και αυτό να το προσαρμόσουμε και στην αντρική ομάδα, να ευχαριστιόμαστε τη στιγμή, να ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο, και έτσι θέλουμε και στην καινούργια χρονιά να χτίσουμε την ομάδα μας για τη συμμετοχή στο Β' τοπικό. Κύριο μέλημά μας είναι να μπουν παιδιά των ακαδημιών μας σε αυτή την ομάδα. Ο βασικός κορμός της ομάδας αντρικής δηλαδή του χρόνου να είναι παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες μας, και σε συνεργασία με κάποιους έμπειρους που θα τα καθοδηγούν και με μένα από τον πάγκο, να κάνουμε μια αξιόλογη ομάδα που δεν θα φημίζεται μόνο για τα αγωνιστικά της χαρακτηριστικά, αλλά και για τη συμπεριφορά, τη γενικότερη, εντός και εκτός γηπέδων. Όσον αφορά το K14 τώρα, είναι ένα τμήμα το οποίο είναι προαγωνιστικό, δηλαδή είναι το τελευταίο βήμα πριν τα παιδιά πάνε στα αγωνιστικά κομμάτια, δηλαδή στις αντρικές ομάδες. Οπότε δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, με σκοπό να χτίσουμε και τη φιλοσοφία και την αγωνιστική ικανότητα αυτών των παιδιών, για να μπορούν να τα αποκριθούν στις προσδοκίες και του τοπικού ή μακάρι και μεγαλύτερων κατηγοριών. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι ένα από τα παιδιά μας που ήμουν τυχερός φέτος να τον έχω παίχτη στις Ακαδημίες του K14, ο Φώτης ο Κορακιανίτης, Χθες έλαβε επίσημη πρόσκληση από την ομάδα του ΠΑΟΚ και από την επόμενη χρονιά θα είναι μέλος της K15 του ΠΑΟΚ.
1: Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι το παιδί έχει ήδη πρόταση και από την ΠΑΕ του Αστέρα Τρίπολης και είναι καθαρά πλέον στην διακριτική ευχέρεια της οικογένειας να αποφασίσει σε ποια ΠΑΕ θα ενταχθεί. Γνωρίζω βέβαια ότι και η οικογένεια σχεδόν έχει συμφωνήσει για να πάει το παιδί στη συγκεκριμένη ΠΑΕ. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη στιγμή. Μετά από αρκετά χρόνια ξαναβγάζουμε έναν ποδοσφαιριστή από τα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου που μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του ποδοσφαίρου στη Ζάκυνθο που δυστυχώς χωλαίνει στα αναπτυξιακά. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση γιατί φιλοξενούμαστε τώρα και εδώ στον ανάλογο χώρο. Είναι μεγάλη έτσι, τιμή και περηφάνεια ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, μιλάμε για K15, να επιλέγεται από μια τέτοια ακαδημία που τα τελευταία χρόνια όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο βλέπουμε πόσοι ποδοσφαιριστές φτάνουν να αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα από τα τμήματα υποδομής της συγκεκριμένης ΠΑΕ. Στο κομμάτι των ακαδημιών, για να το κλείσουμε και να περάσουμε και στην γυναική ομάδα και να σας βγάλουμε και μια είδηση ακόμα, θέλω να ξέρετε ότι εμείς κλείνουμε την Κυριακή. Ο σύλλογός μας ήδη έχει δώσει βήμα σε νέα μέλη τα οποία θα στελεχώσουν από 27 Αυγούστου τα τμήματα υποδομής που θα ξαναεπανεκκινήσουν. Άρα μπορώ να σας ανακοινώσω από τώρα όλους τους συνεργάτες. Στην αντρική ομάδα και στην K16 πλέον, γιατί θα είναι ένα καινούριο τμήμα το οποίο θα το ξεκινήσουμε και θα κάνουν μία φορά την εβδομάδα προπόνηση τα συγκεκριμένα παιδιά, ανεξαρτήτως το που έχουν πάει τα δελτία τους, αλλά αρκεί να είναι μέσα από την διαδικασία της δόξας πηγαδακίων, θα είναι ο κύριος Χαλκιάς. Προπονητής στο K14 και στο K12, πρώτος προπονητής ήταν ο κύριος Μπιζάνης, που σας ανέφερα προηγουμένως ότι θα είναι και αυτός στη σχολή UFSA σύντομα στην ΕΠΣ Πρέβεζας, αλλά σε αυτές τις δύο κατηγορίες ουσιαστικά θα υπάρχει ένα τεχνικό επιτελείο. Ήδη στελεχώνει την Ακαδημία και κάνει προπόνηση τουλάχιστον ένα μήνα τώρα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης ο κύριος Τζαμαλής, γνωστός και μη εξαιρετός σε όλους μας. Ταυτόχρονα προπονητής τεχνικής κατάρτισης μία φορά την εβδομάδα στο κάθε τμήμα είναι ο Κώστας ο Κάρδαρης, ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ακόμα έτσι κοσμεί τα Ζακυνθινά γήπεδα, αλλά έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να παρακολουθήσει και αυτό στις προπονητικές σχολές και να ανακτήσει και αυτό στο επόμενο δίπλωμα. Ο Κώστας ο Κάρδαρης θα συνεχίσει να είναι πρώτος προπονητής μόνος του στο K10, με μια υποστήριξη από μια Αγγλίδα παίχτρια που έχουμε από πέρυσι στο νησί μας, την κυρία Fox, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε παρακολουθεί να γνωρίζετε διαδικτυακά τη σχολή προπονητών για το UFSA από την Ομοσπονδία της Ουαλίας. Και στα αναπτυξιακά τμήματα του γυναικείου ποδοσφαίρου, το K17, K15, έχουμε όλη την πρόθεση να στελεχώσουμε με την ΕΠΣ Ζακύνθου ξανά μεικτή κορασίδα στο K15. Στο K17 θα συνεχίσει ο κύριος Μπιζάκης εδώ με τον κύριο Χαλκιά και η γυναική ομάδα στη Β' Εθνική. Φέτος θα αλλάξουμε έδρα, θα φύγουμε από το Δημοτικό Γήπεδο Μαχαιράδου, γιατί βλέποντας τις εξελίξεις που αφορούν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει το νησί μας στη γάμα εθνική κατηγορία και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπουμε και εμείς, θα είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, για να μην επιφορτήσουμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο χώρο, θα αλλάξουμε έδρα και την έδρα θα σας την ανακοινώσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο θα το πάρετε με ένα δελτίο τύπου ή με μια ανακοίνωση. Η γυναική ομάδα, όπως γνωρίζετε, αγωνίζεται στη Β' Εθνική. Ο στόχος είναι για μία ακόμα χρονιά να μπορέσουμε να μείνουμε στην συγκεκριμένη κατηγορία. Ο όμιλος θα είναι ακόμα πιο δύσκολος. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εκτός από τον Πανετολικό θα έχει και άλλη μία πάει στον όμιλό μας και είναι πάει ο Ολυμπιακός. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο μας, αλλά και εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας να κάνουμε κάποιες μεταγραφές με τη στήριξη του κόσμου και να προσπαθήσουμε η ομάδα να μείνει στην Β' Εθνική. Κλείνοντας, η είδηση. Δυστυχώς γνωρίζετε τα παράπονα του Σωματείου και του Συλλόγου διαχρονικά, όπως και από τον Αθλητικό Όμιλο Καταστάριου και την περιοχή του Δήμου Αλικών, το ότι δεν υπάρχει καμία αθλητική εγκατάσταση και ούτε φαίνεται στον ορίζοντα για τα επόμενα 3 χρόνια, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες άθλησης της συγκεκριμένης περιοχής. Ούτε ακόμα και καν σαν 5x5, γιατί σε πολύ πρόσφατη συνάντηση εργασίας που είχαμε στο Δημαρχείο με ένα επιτελείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο χώρος ο οποίος τελικά καταλήγουμε μετά και από παρότριση θεσμικών παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης χαμηλότερου βαθμού, όπως είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πηγαδακίων, είναι ένας χώρος ο οποίος μέχρι να ολοκληρωθεί, προσωπική μας άποψη που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε δει στο παρελθόν πόσο χρειάζεται η διαμόρφωση ενός τέτοιου αθλητικού χώρου, μιλάμε τουλάχιστον για μία τριετία. Επειδή λοιπόν αυτό μας έχει κουράσει και επειδή κάποια πράγματα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο, με τη φυσική μου ιδιότητα, σαν Γκούσκος Ανδρεάτος, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Είχα αποφασίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι όσοι υπηρετούμε τον αθλητισμό δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε με την πολιτική. Όμως όταν η πολιτική δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες μιας κλειστής κοινωνίας, σήμερα σας ανακοινώνω ότι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα είμαι υποψήφιος. Δεν γνωρίζουμε ποιο συνδυασμό, αλλά από την ώρα που δυστυχώς οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας δεν ακούγονται και πολύ περισσότερο δεν υποστηρίζονται, προκειμένου να υπηρετήσω τον αθλητισμό στο να έχει τις συνθήκες εκείνες για να ανταπτυχθεί πολύ περισσότερο στην περιοχή μου, σας ανακοινώνω ότι θα είμαι υποψήφιος για την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού μας στο κομμάτι αυτό. Ήθελα και αυτό να το γνωρίζετε, έτσι, γιατί μέχρι τώρα υπηρετούσα μία φιλοσοφία, αλλά αναγκαστικά βλέπετε ότι δυστυχώς δεν γίνεται ανεκτή, δεν γίνεται πιστευτή ότι πρέπει να υποστηριχθεί και πλέον πρέπει να διεκδικήσουμε με δικούς μας ανθρώπους και στο κομμάτι του αθλητισμού εκείνα τα οποία μας ανήκουν.
3: Μια διευκρίνηση. Μιλάτε για τις επόμενες δημοτικές περιφερειακές.
1: Ακριβώς.
3: Όχι για τις βουλευτικές προφανώς.
1: Όχι, όχι.
3: Γιατί είναι πρώτα οι βουλευτικές προφανώς.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι το αθλητισμός στο νησί μας δεν επαφίεται στην υπόθεση του βουλευτή, του εκάστοτε βουλευτή. Προφανώς είναι ένα θεσμικό πρόσωπο που μπορεί να φέρει κάποιες χρηματοδοτήσεις, αλλά έχει να κάνει καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού.
3: Επειδή είχε γίνει και ένα δημοτικό συμβούλιο τότε για το θέμα της σύντρευσης στο Καταστάρι και αναφέρθηκε και το γήπεδο, είχατε και δική σας παρουσιακή, αν θυμάστε, που είχατε ζητήσει γήπεδο, από τότε μέχρι σήμερα, επειδή είπατε ότι είχατε και μία συνάντηση, δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα?
1: Εγώ πριν σας απαντήσω, θα σας απαντήσω με ερώτηση. Έχετε δει εσείς κάτι που δεν το έχω δει εγώ?
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Και δύο.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε σε πολιτιστικές ειδήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα πάρα πολύ όμορφο έθιμο αναβίωσε χτες στο προάβλιο της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στις Μέσο Βολήμες. Γιορτάστηκαν τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννου του Λουμπαδιάρη. Σύμφωνα λοιπόν με το έθιμο, έθιμο πολλών αιώνων, κάθε τέτοια μέρα ανάβουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας φωτιές και προσπαθούν με αυτές τις φωτιές να εξαγνίσουν το κακό. Λοιπόν, και γύρω γύρω από τη φωτιά μαζεύονται εκεί οι κάτοικοι, χορεύουν και επιδούν πάνω από τις φλόγες. Ένα τέτοιο υπέροχο λοιπόν έθιμο αναβίωσε και χτες το βράδυ. Να δούμε έτσι λίγες δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Υπουνεντέζη, κυρία Θεοδόση Μελέ Φωτεινή, και ο αντιδήμαρχος παιδείας κύριος Νίκος Αχτύπης. Το στιγμιότυπο, τη συνέντευξη αυτή την έχουμε από τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη και το Ζαν Ντε Τάιμς.
1: Μετά από πολλά χρόνια να βιώνουμε το έθιμο των φωτιών του Αγιάννη του Λαμπαδιάρη ή του Λουμπαρδάρη, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για το έθιμο.
2: Παλιά ανάβαμε σε κάθε γειτονιά λαμπάδες και τις περνάγαμε από πάνω και τις πηδάγαμε. Από καλαμίες, από στάρι. Άμα δεν είχαμε στάρι, κλέβαμε κανένα δεμάτι και βάζαμε στη φωτιά αγκινάρες και ψενότανε λίγο οι αγκινάρες και, τις βάζαμε στο γάτουλα, στη στέρνα. Και άμα ανθίζανε οι αγκινάρες το πρωί, επαντρευότανε το κορίτσι που ήτανε.
1: Δηλαδή ήταν ένα έθιμο που τα κορίτσια το είχαν στα σήμα κατ' τεθέν ώστε να παντρευτούν.
2: Τα κορίτσια ήταν το έθιμο τότε με προξενιό. Δεν ήταν με αγάπη σας σήμερα.
1: Το είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν το είχαμε δημοσιεύσει, ούτε το είχαμε κοινοποιήσει ώστε να έρθει κόσμος. Το είχαμε κάνει μόνοι μας, το Συμβούλιο και οι Χωριανοί. Οπότε φέτος τα καταφέραμε να το δημοσιεύσουμε ώστε να έρθει κόσμος για να δει το έθιμο. Για τα παιδιά να ξέρουν ακριβώς πώς γινόντουσαν τα προηγούμενα και τα παλιότερα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο και εσάς που είστε πάντα δίπλα μας.
3: Έχουμε και μουσική,
1: Φυσικά, έχουμε και τον κύριο Πέτα με την ορχήστρα του, που σε λίγο το κέφι θα ανάψει.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω τους νέους που έρχονται να ακολουθήσουν το έθιμο, διότι είναι άσχημο να σβήνει ένα-ένα το οποίο το κρατάγαμε στους αιώνες.
4: Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους διοργανωτές και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Πολιτέζων. Αναβιώνουν ένα έθιμο το οποίο γινόταν στο χωριό μας τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ για να μεταφέρετε όλα αυτά που γίνονται στην πλατεία του χωριού του Μέσου Βολήμας. Συγχαρητήρια σε όλους.
5: Πρίσμα 90 και 2.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Ζούμε σε ρυθμούς μουντιάλ αυτές τις ημέρες και οι τουρίστες μας τους βλέπω, ειδικά τις απογευματινές ώρες, να συγκεντρώνονται έτσι στα καφέ των τουριστικών περιοχών που μένουν και να παρακολουθούν τις αγαπημένες του ομάδες. Πάρα πολλοί αγώνες βέβαια είναι το βράδυ. Λοιπόν, για πάμε σε μία άλλη είδηση από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Δεν είναι εκεί καλά τα πράγματα. Ξεκίνησε οι δημοσκοπήσεις, την είχαν στην αρχή υψηλά, τώρα αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά, χάνει μονάδες. Παραιτήθηκε λοιπόν και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού. Ο κύριος Κοκοτσάκης καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και την συγκέντρωση των αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάμπτοντας τις συλλογικές διαδικασίες. Στην επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στην κυρία Μαρία Χαριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη σύνδεξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας, ενώ ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα το επιστημονικό του έργο για την υπόθεση των Τεμπών μαζί με την τεχνική του ομάδα. Πάει και αυτός. Νομίζω τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν και κάποιες άλλες δηλώσεις από στελέχη που φαίνονται να είναι δυσαρεστημένα εκεί για το πώς κινείται η κυρία Μαρία Χαριστιανού με κάποια στελέχη μέσα στο κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει κάποια θέματα να δει πώς αντιμετωπίσει και το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίζεται πάρα πολύ έτσι θυμωμένος, ότι αφήνει αιχμές ότι την υπόθεση τη γνώριζαν κάποιοι, την είχαν στο σιρτάρι, αλλά εμφανίστηκε τώρα ξαφνικά χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Για να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα, πάμε στη Ρόδο που ένας τουρίστας βγήκε ολόγυμνος στο δρόμο, ανέβηκε στα στενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο. Η αστυνομία τον μετέφερε σε ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου για να λάβει θεραπεία. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί, έγινε αυτό στο φαλιράκι της Ρόδου. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι εκεί και οι τουρίστες είδαν τον τουρίστα να τρέχει ολόγυμνος μέσα στους δρόμους. Στη συνέχεια ανέβηκε σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξάπλωσε στην κορυφή, έπειτα σηκώθηκε, πήδηξε στην άσφαλτο και εκεί έφτασαν το ΕΚΑΒ, το οποίο κάλεσε την αστυνομία και στη συνέχεια με πολλή προσπάθεια μέλη της ομάδας Δίας τον μετέφερα στη ψυχιατρική κλινική του νησιού.

Λοιπόν, μια άλλη είδηση που μοιάζει πραγματικά με θαύμα. Ξύπνησε από το κόμμα η 34χρονη κοπέλα που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία τις προηγούμενες ημέρες στο Σίδνεϊ. Συνεχίζει βέβαια να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η 34χρονη δασκάλα Λία Στιούαρτ, η οποία τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά μετά από επίθεση μεγάλου λευκού καρχαρία στην παραλία του Σίδνεϊ στις 13 Ιουνίου, άνοιξε τα μάτια της έπειτα από 10 ημέρες σε τεχνητό κόμμα και είπε τις πρώτες λέξεις προς την οικογένειά της, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σίδνεϊ. Η γυναίκα είναι μητέρα ενός κοριτσιού, ενός έτους, δέχτηκε επίθεση από ένα μεγάλο λευκό καρχαρία. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο εκεί στην Αυστραλία των επιθέσεων σε λουόμενους από καρχαρίες. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Και κάθε χρόνο υπάρχουν 2-3 άτομα που έχουν έτσι τραυματιστεί θανάσιμα από καρχαρίες. Αυτή ευτυχώς, παρά τα σοβαρά τραύματά της στα πόδια, ξύπνησε μετά από 10 μέρες που ήταν σε τεχνητό κόμμα.

Για να δούμε άλλη μία είδηση, μην τρομάξετε βέβαια. Ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης, και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κι άλλα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός τέτοιου αντικειμένου, τέτοιου μεγέθους, δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και αυτή τη φορά η λαμπρή και κοντινή σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του, τη στιγμή που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Διευθυντής του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας. Αυτό το βραχώδης διαστημικό σώμα μεγέθους περίπου 750 έως 1650 μέτρων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς από την NASA, θα περάσει από πάρα πολύ κοντά από τη Γη, ευτυχώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα, το Σάββατο στις 2:15 περίπου ώρα Ελλάδος, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559,41 χιλιόμετρων από το πλανήτη μας, δηλαδή περίπου 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει ευτυχώς την πιθανότητα σύγκρουσης.

Λοιπόν, μια άλλη είδηση. Δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής φαλαινοθυρίας στη χώρα έπειτα από 2 χρόνια παύση. Η Ισλανδία παραμένει μία από τις 3 χώρες παγκοσμίως που επιτρέπουν την φαλαινοθυρία παρά τις έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και της διεθνούς κοινής γνώμης. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Γλυκού Νερού Έρευνας της Ισλανδίας εισηγήθηκε τη μείωση των ποσοστώσεων για την περίοδο του 2026 λόγω ανησυχιών για το είδος, ενώ η Ισλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το σχεδιασμό νομοσχεδίου για την απαγόρευση της φαλαινοθυρίας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές φθινόπωρο. Οι δύο αυτές φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ξανά την έναρξη της εμπορικής φαλαινοθυρίας στη χώρα έπειτα από 2 χρόνια που είχε σταματήσει. Τώρα πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023 σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις οργανώσεις και τα δικαιώματα των ζώων. Η επανέναρξη αυτής της δραστηριότητας προκάλεσε πάρα πολλές διαδηλώσεις και πολλές οργανώσεις αντιδρούν και ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση και να σημειώσουμε ότι η Ισλανδία συγκαταλέγεται μαζί με την Νορβηγία και την Ιαπωνία στις μόλις 3 χώρες παγκοσμίως που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά τη φαλαινοθυρία.

0: έχω χαθεί.
1: Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 2. Να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Τι αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου από το Δήμο για το Σάββατο λοιπόν. 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πολύ υπέροχη παράσταση χορού από τη Σχολή Χορού της Σόνιας Μηχανού. 28 έκτου Κυριακή 8 η ώρα. Στον Ιερό Ναό Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου στην Κοινότητα Καλαμακίου. Θα, όσοι από εσάς θέλετε να πάτε, θα δείτε παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. Στην κοινότητα Καλαμακίου η διοργάνωση γίνεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και 30 του μήνα, Τρίτη, 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύρθου, ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι εγγύηση στις παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Και αμέσως μετά ακολουθεί το πρόγραμμα του Ιουλίου. Να πούμε λίγο τις 2 πρώτες ημέρες. 4 Ιουλίου ημέρα Σάββατο 8:30 μουσικό Σεριάνι από τη Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου με συνοδεία Μαντολινάτας. Και στις 5 του μήνα, 5 εβδόμου, Κυριακή 9 η ώρα, παράσταση χορού της Σχολής Χορού Κορίνας Βυσβάρδη. Αυτά λοιπόν είναι οι πρώτες έτσι παραστάσεις. Θα σας ενημερώνουμε εμείς κάθε εβδομάδα ποιες παραστάσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε. Οι περισσότερες θα γίνουν στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.

κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά, θα είμαστε μαζί ξανά αύριο εδώ, 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξία. Τα τρία πρώτα θύματα της ζέστης θρυνεί η Ιταλία, όπου 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
3: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Τα αιτήματά τους σχετίζονται με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
2: Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, όπως δείχνει μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Προτείνει τη λήψη 5 μέτρων για να επιστρέψουν στην αγορά. Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων?
3: Σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο, όπου παραμένουν ακινητοποιημένα 1.100 εμπορικά πλοία. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
2: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
3: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
2: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
3: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
5: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας, αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Εγάλεο?
5: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
4: Το θέμα της ημέρας.
3: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενο στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.

0: ειδική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
1: Εμείς τουλάχιστον επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και διήγηνε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του αρείου πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους. Έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε εκεί αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής. Φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πιερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί της ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
3: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, στη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνιζε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του αρείου πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Εντάξει, σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το Πασό, και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου το τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ, μάλιστα, να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους τόκους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπενιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν, αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο, για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
3: Εν τω μεταξύ, εφόλης της ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου, παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
6: Τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός τροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία, όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις. Να έχουν υποψηφίους.
7: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
6: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιό ψηφοδέλτιο.
7: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
7: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
6: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
7: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
6: Όχι.
7: Στην πολιτική ή θα,
6: σου είπα, όχι.
7: Ή θα επιστρέψεις?
6: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
0: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κ. Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
8: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αριού Πάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απερίφθη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Υπενθυμίζω ότι ότι εδώ το ανώτατο δικαστήριο είχε ανανεώσει τη θητεία τους για 2 χρόνια προκειμένου να τελειώσουν τις υποθέσεις, γιατί αυτό είχε επικαλεστεί η κυρία Κοβέση όταν έσπευσε να ανανεώσει τη θητεία τους από τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό, ότι έχουν σοβαρές υποθέσεις. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην επιτεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, είπαν ότι ένομο συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή τριών νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί, 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται. Και στη συνέχεια, ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων, και από ό,τι είδα ο κ. Σαυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
10: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
11: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Είπαμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς μετρητές, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβει σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχει ειδικές γνώσεις.
3: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
10: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech απάτη, Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
3: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
10: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμό.
3: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
10: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μια άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
0: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
12: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρηνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
13: Ακόμα και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, Ελισάβετ. Η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μία περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου, όπως είπες, του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό για ακραίο καύσωνα. Στην Πολωνία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
3: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζέννη, σπάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσωνα ανάλογο με αυτόν του 2003 έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανούνι Φλίκ.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Ψημόρα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
21: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
22: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τραγωδία στη Λέσβο, νεαρή γιατρός που είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία διερευνάται.
2: Η τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεφαλική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό, εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιακομιδή, έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες συνάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκτακτα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
3: Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Ελισάβετ, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκήρυξει σήμερα 24 παιδιά, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση της ζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μερομίσια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, κατοχήρωση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ζητά επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ενσημάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά και να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των όριων ηλικίας επεξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσήμων, όπως λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας έχει κηρύξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση, και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ. Και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η τετράωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, η μέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μία δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξημένες επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων και στοχευμένους περιορισμούς τύπου Airbnb σε χωρισμένες περιοχές. Παράλληλα, ζητείται η άμεση επίλυση των κληρονομικών και γραφειοκρατικών εκκρεμωτήτων που κρατούν μπλοκαρισμένα πολλά σπίτια, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Να πούμε ότι αυτοί οι 5 άξονες της μελέτης εστιάζουν, όπως είπαμε, σε φορολογικά κίνητρα. Προτείνει λοιπόν φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κλειστά διαμερίσματα και τη μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνων μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης, προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω και για κρατική υποστήριξη για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άξονες της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπική και χρονική περιορισμή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη, αυτό που προτείνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτην λύση για το στεγαστικό, την κοινωνική κατοικία, με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
1: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων του κόσμου. Κατατάσσεται στη 15η θέση στην Ευρώπη και στην 61η παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτή η επιτυχία Νικηκότσου εδραιώνει το ίδρυμα ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια διεθνώς.
6: Ναι, Ελισάβετ, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δίκτυο Total Age Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την 1η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων, φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν της τελευταίας στιγμής. Δημήτρη.
7: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση του ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση, αναφέροντας την ανάρτηση.
1: Το λόγο τον αναφέρει, Δημήτρη.
7: Οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά Βασίλη και Ελισάβετ. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή, ναι, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνοβιτ, και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
1: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
7: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά τους στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κλειφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 το Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί, η Πορτογαλία 4, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες, η Φλίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, η Γκάνα 4 βαθμοί, ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση. Η Κροατία 3 και ο Παναμά χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά. Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμός, Κατάρ 1 βαθμός. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Και μία η ώρα το βράδυ, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4 στο Μαρόκο, 4 στη Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, δύο νίκες έχουν οι ομάδες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν τα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο. Πλέον θα επιτρέπουν στην ασιατική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για 2 ημέρες.
1: Θυμόμαστε όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
7: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν 2 μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού, που έχουν κατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο, στην πόλη που έπαιζαν, κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
3: Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο, ωστόσο επιμένει η απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
8: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Η απογευματινή αστάθεια θα εξακολουθήσει και αύριο, μόνο που θα έχουμε τοπικές βροχές από το πρωί μόνο στη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι καταιγίδες όμως κυρίως στα βουνά. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 στο Αιγαίο 6, στο Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους, το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή με ενίσχυση του μελτεμιού μόνο στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ, που αφενός μεν θα διώχνει τον καύσωνα, δεν θα τον επιτρέπει τον καύσωνα της Ευρώπης να κατέβει νοτιότερα, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Στο κόκκινο, η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι κάτω Πατήσια λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Πιερακάκη στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
3: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα οδύνης στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία, μας είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού...

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: το είχαμε ξανακούσει. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι Καμπάνες. Σας είχα ρωτήσει για ποιον χτυπάει καμπάνες. Σήμερα θα σας ρωτήσω για ποιους χτυπάνε οι καμπάνες. Όχι η καμπάνα, οι καμπάνες. Γιατί νομίζω ότι αυξάνεται ο αριθμός τους. Γίνονται όλο και περισσότεροι. Δεν ξέρω, θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε, αλλά η λύση για τον πρώτο που χτυπάει καμπάνα είναι πάρα πολύ εύκολη. Ακούτε, φαίνεται και από τον ήχο. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτός για τον οποίο χτυπάει καμπάνα είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Διότι όταν υπάρχει ένα ένταλμα συλλήψεως της βελγικής, των βελγικών αρχών, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως με βαρύτατες κατηγορίες για έναν πρώην επίτροπο, πρώην υπουργό, ένα κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ροή, ποιος να αναπτύ...
0: Ένταλμα συλλήψεως που φτάνει στη Βουλή αφού πέρασε από την ελληνική δικαιοσύνη, φτάνει με αίτημα για άρση ασυλίας Αβραμόπουλου. Ένα ένταλμα συλλήψεως το οποίο αντιμετωπίζει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μάλλον χρήμα δηλαδή, πάλι κατ' εξακολούθηση, τότε καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Και γίνονται ακόμα πιο σοβαρά όταν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, μετά σήμερα το πρωί στο Sky, επιλέγει να τα εμφανίσει ως μη σοβαρά. Εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Αβραμόπουλο, άρα λυπάμαι που θα τα πω αυτά. Ωστόσο, δεν περίμενα ότι η αντιμετώπιση από έναν τόσο σοβαρό πολιτικό θα ήταν αυτή. Δηλαδή να πει, με έπαιρναν κάτι Βέλγοι αστυνομικοί. Αυτά είναι μπούρδες. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Η ιστορία λέει είναι μια μπούρδα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν η ιστορία είναι μπουρδα, ούτε αν θα απολογηθείτε σε κερατά. Πάντως δεν καλείστε να εμφανιστείτε ενώπιον κανενός κερατά, αλλά ενώπιον αρχών που μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής κοινής για το σκάνδαλο Παντσέρι, δηλαδή του πρώην ευρωβουλευτή από την Ιταλία, ο οποίος είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης. Θυμάστε την Εύα Καϊλή τότε, το λόμπινγκ για το Κατάρ, τους λογαριασμούς, τις βαλίτσες. Θυμάστε, Εύα Καϊλή. Εδώ οι κατηγορίες, μου έλεγε το πρωί ο κ. Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της κ. Καϊλή, είναι ακριβώς οι ίδιες για τον κ. Δημητρακόπουλο. Δεν ξέρουμε τίποτα για ποσό, δεν υπάρχει τίποτα. Όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή τότε ήταν επίτροπος μέχρι το 19. Από το 21, 20, τέλη 20 μέχρι αρχές 22, 14 μήνες, πήρε 5.000 ευρώ το μήνα για να μπει σε αυτήν την επιτροπή που είχε φτιάξει ο Παντσέρι. Πράγματι, τίποτα εκεί δεν ήταν επιλείψιμο ως στο βαθμό που γνωρίζαμε. Είχε πάρει την άδεια της Κομισιόν, είχε δηλώσει τα χρήματα, φορολογούντο, αλλά εκεί σταματάει η τότε ιστορία. Η άλλη ιστορία ξεκινά όταν μπαίνει στο μικροσκόπιο και όχι μόνο εκείνος και άλλα πρόσωπα, για το αν έχει παραβιάσει τους όρους βάσει των οποίων του είχε δοθεί άδεια, όπως δίδεται σε όλους τους διατελέσαντες σε ευρωπαϊκά αξιώματα, για να μην μπορούν στο διάστημα το επίμαχο να κάνουν κάτι επιλείψιμο, όπως είναι αυτό για το οποίο τον ελέγχουν, δηλαδή το lobbying υπέρ του Κατάρ, δηλαδή οι κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε, και τα εκατομμύρια πάρα πολλά, προφανώς δεν λέω για τον κύριο Αβραμόπουλο, μην παρεξηγηθώ, είναι πολλά τα εκατομμύρια που γενικώς διαθέτουν χώρες όπως το Κατάρ για να κάνουν τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Για να κάνουν πιο εύκολα τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Θυμάστε τις κατηγορίες και προφυλακιστεί. Είχε μπει φυλακή η Εύα Καϊλή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι σοβαρό. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει αν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο ο κ. Αβραμόπουλος. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη εφόσον προχωρήσει η ιστορία. Για να προχωρήσει όμως, θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών που τον καλούν. Η απάντηση με πήρε ένας χωροφύλακας, ένας Βέλγος, αυτά είναι μπούρδες και δεν απολογούμε σε κάποιον κερατά, σε κανέναν κερατά, προφανώς δεν καλύπτει την βελγική δικαιοσύνη, τη βελγική αστυνομία, και επίσης δεν καλύπτει την ελληνική πλευρά ο ισχυρισμός του κ. Αβραμόπουλου ότι ήταν στα χέρια, λέει, του Χρυσοχοίδη αυτό το ένταλμα. Στην αρχή είπε τρεις μήνες, μετά είπε τρεις μέρες, νομίζω τρεις μέρες εννοούσε, και ότι τελικώς το έμαθε, λέει, από το Μαξίμου. Επειδή έτυχε να φιλοξενώ σήμερα στο Open τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κατάλαβα ότι ακούγοντας το πρωί τον κύριο Αβραμόπουλο ήρθε στην πιο δύσκολη θέση.

έχει από τότε που έχει αναλάβει αυτό το αξίωμα. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης και θα έπρεπε να μιλήσει με προσοχή, ξαναλέω, υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θα έπρεπε να στείλει το μήνυμα, το αυτονόητο μήνυμα, ότι όταν σε καλούν ξένες αρχές, όταν σε καλούν αστυνομία, δικαιοσύνη για να απαντήσεις, τότε θα πρέπει να πας, θα πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και μια υπόθεση είπε δεν στέκει, ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Μαρινάκης, αφού την κάποια στιγμή, του λέω τον αδειάζεται, την άλλη τον καλύπτεται. Ήταν πολύ προσεκτικός στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά από την άλλη πλευρά η αντιμετώπιση, η φρασιολογία που χρησιμοποίησε ο κ. Αβραμόπουλος, το γεγονός ότι επιχείρησε να εμπλέξει το Μέγαρο Μαξίμου, που εξήγησε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία σχέση, είναι μια αυτόματη διαδικασία που ακολουθείται, ούτε κανένας χρυσογοίδης δεν μπορεί να κρατήσει σε κανένα συρτάρι τέτοια εντάλματα, μπαίνουν στην αυτόματη διαδικασία και προωθούνται ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, όπως προβλέπετε. Κανείς, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κρυφό σε κανένα συρτάρι ένα ένταλμα συλλήψεως για πρώην Ευρωπαίο, για Ευρωπαίο πρώην Επίτροπο. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε ο κ. Μαρινάκης σήμερα. Επειδή εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο και επειδή εγώ πάντα ακούω τους ειδικούς, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον μόνο Έλληνα νομικό που γνωρίζει τόσο καλά την υπόθεση αυτή, ως δικηγόρος της Εύας Καηλή, γιατί είναι παράλληλη. Η ιστορία έχει πολλές ομοιότητες. Είναι η συμβουλή του. Θα έλεγα να ακούσει τη συμβουλή του κύριου Δημητρακόπουλου. Να μην ξεκινήσει τη διαδικασία για άρση της ασυλίας του, γιατί αν την ξεκινήσει και αρθεί και πάει εκεί, θα συλληφθεί. Να πάει με ασυλία, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να εμφανιστεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να μάθει γιατί κατηγορείται. Να δει, να μιλήσει, να απαντήσει, να πει είμαι εδώ, δεν ξεφεύγω, δεν θέλω να διαφύγω. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι δεν θέλει να διαφύγει. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι ο κ. Αβραμόπουλος δεν έχει τίποτα να κρύψει. Επομένως, αφού επαναλαμβάνω, τεκμήριο της αθότητας, ο ίδιος λέει: εγώ 75 χιλιάρικα πήρα, τα δήλωσα, το είχα πάρει την άδεια, τέλειωσε η ιστορία, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ένα ένταλμα. Το οποίο ένταλμα κάτι λέει. Και για να εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως Ευρωπαίου Επιτρόπου, καταλαβαίνετε ότι κάτι θα έχει γίνει. Και αν δεν έχει γίνει, κάποιες ενδείξεις θα έχουν, κάτι θα ψάχνουν. Και συγκεκριμένα αυτό ψάχνουν, ότι παραβίασε τους όρους της άδειας που του είχε δοθεί από την Κομισιόν ο κύριος Αβραμόπουλος, και γι' αυτό ελέγχεται στο διάστημα της διετίας, το κρίσιμο διάστημα μετά την άσκηση των καθηκόντων του, και ελέγχεται ότι σε αυτό το διάστημα, παραβιάζοντας αυτό τον όρο, έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ. Ξαναλέω, είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Μάλιστα, ελέγχεται ότι πήγε και ένα ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καηλή. Ο κύριος Δημητρακόπουλος μου είπε το πρωί ότι έγινε αυτό το ταξίδι. Δεν πήγαν μαζί, πήγαν χωριστά. Συναντήθηκαν εκεί στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, συνεδρίου, επίσκεψης. Δεν ήταν μαζί, δεν έκαναν κάτι μαζί και δεν έκαναν lobbying. Τι θα έλεγε ο κύριος Δημητρακόπουλος, έκαναν lobbying, πιάνουμε το Θεό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ταξίδι έγινε. Έγινε, ήταν μαζί, συνέπεσαν μαζί, έτυχε να είναι μαζί. Και μάλιστα, ακούστε εδώ, επειδή θα έχουμε σε λίγο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, που είναι πάρα πολύ κοντά στον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, θα τον ρωτήσω και για το τρίτο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Παντσέρη, είναι και ο Μαργαρίτης Κινάς, ο τότε αντιπρόεδρος της Κομισιόν, για τον οποίο αναφέρει το πόρισμα ότι ήταν το Greek Connection. Όταν προχώρησε το πράγμα και έπρεπε να δοθούν εγκρίσεις, λέει το ένταλμα, τότε εκεί αναφέρεται το όνομα του κύριου Σκηνά. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα ήταν στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων του. Και αυτή η απάντηση, δεν υπάρχει ένταλμα για τον κύριο Σκηνά, ούτε καμία κατηγορία. Αναφέρει απλώς ότι ήταν σε μία ομάδα που συνήργησε στο να ευνοηθούν τα συμφέροντα του Κατάρ με ένα τρόπο, ξαναλέω, αναφέρεται από τον Greek Connection ο Μαργαρίτης Σκηνάς, που πρόσφατα έγινε και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Σκηνάς, ξαναλέω, λέει ότι όλα είναι νόμιμα. Ήταν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, των αρμοδιοτήτων του, αυτό το οποίο, μέσα στο οποίο κινήθηκε. Όμως το πράγμα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και μπλέκει. Άρα οι καμπάνες είναι πολλές, οι καμπάνες τυπούν για πολλούς, και βεβαίως δίνουν πάτημα και στην κυβέρνηση, μια στιγμή που φαίνεται να έχει καθαρό αποφάσισμα στις δημοσκοπήσεις, να έχει double score σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που απέκτησε και σκιώδη κυβέρνηση. Είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, άρα σε μια στιγμή που η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ένα καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το καλύτερο δυνατό αυτό το σκηνικό που στείνεται, με επίκεντρο ένα πρώην επίτροπο, ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Καταλάβατε γιατί χτύπησαν καμπάνες, έτσι δεν μπορούσα να σας πω περισσότερα. Σας τα είπα όσο πιο αναλυτικά γίνεται, κάνοντας και εισαγωγή, για να μιλήσουμε στη συνέχεια γύρω στις 4 και 5 με τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Να του θέσουμε το ερώτημα αυτό και να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση Αβραμόπουλου και τι απαντά στην αντιπολίτευση που λέει «Α, Αβραμόπουλος πριν ο ΠΚΠ, μετά φυλακή Αναμυστέρα Σιμακοπούλου με αναστολή, άρα βουλιάζεται στη διαφθορά». Με την κυβέρνηση βέβαια να απαντά στο μεν κόμμα Τσίπρα, κοίτα ποιος μιλάει ο Τσίπρας, και στο ΠΑΣΟΚ ότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι που ακουμπάει την κυβέρνηση. Ο ΠΚΠ λέει ότι όλα τα ειδικογραφείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ουσιαστικά έχουν αποδειχθεί ως κενό γράμμα, δεν υπάρχει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Βοήθησε και η έκθεση Χεροπούλου στο μεταξύ, που ήταν απέναντι σε αυτή την ιστορία, αλλά εδώ συνηγορεί υπέρ του ότι άνθρακες ο θησαυρός, εκεί καταλήγει ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές ειδικογραφίες. Από την άλλη πλευρά, για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου λέει ότι υπήρξε, αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί η τιμιγορία του δικαστηρίου είναι αυτή, φυλάκιση με αναστολή, και είναι μια υπόθεση που δεν αποτελεί διαφθορά αλλά μια μεμονωμένη κίνηση εκμετάλλευσης υλικού που ήταν στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλου. Μιλούμε για τα μέλη των αποδείνων. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα, 24 Ιουνίου, πάει και Ιούνιος, Πέμπτη, Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο, πάει το καλοκαίρι, Ρότζι Βελεκίδη, τι γίνεται, μια χαρά, πάει το καλοκαίρι, αντί καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ 14 λεπτά μετά τις 3, δεν θα είναι η Λουκία σήμερα μαζί μας, μια ανελημμένη υποχρέωση, αύριο θα είναι μαζί μας πάλι η Λουκία Γκάτσου. Ρότζι Βελεκίδης απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού, στο συντονισμό το δημοσιογραφικό της εκπομπής, η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στείλτε τα μηνύματά σας. Τώρα, πριν προχωρήσω, καταρχήν να σας πω για τον καιρό. Να σας πω για τον καιρό ότι η θερμοκρασία είναι κανονική, γύρω στους 35 βαθμούς. Δεν θα έρθει, σας το έλεγα και χθες, ο φοβερός και τρομερός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης που λιώνει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες κοντά στους 45 βαθμούς στη Γαλλία. Κινείται μεταξύ Ιβερικής, Γαλλίας, κάτω χωρών και Σκανδιναβικών. Είναι όλη η Δυτική Ευρώπη. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Έχει εγκλωβιστεί εκεί αυτό το σύστημα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 51, 46 είναι από πνιγμούς στη Γαλλία και τη Γερμανία και 5, οι 3 ηλικιωμένοι και τα 2 παιδιά που σας έλεγα χθες που τα ξέχασαν, αν είναι δυνατόν, οι γονείς του αυτοκίνητο 2 και 4 ετών, 51 νεκροί, 46 πνιγμένοι Γαλλία-Γερμανία και 5 από τον καύσωνα στη Γαλλία, 3 ηλικιωμένοι και 2 παιδιά. Αδιανόητο. Ξέρετε, η Γαλλία έχει παρελθόν από πολύ μεγάλους αριθμούς θυμάτων από καύσωνες όλα τα τελευταία καλοκαίρια. Εδώ δεν θα μας έρθει λοιπόν αυτό, θα πάμε σήμερα και αύριο με καταιγίδες από Λαμία και βορειότερα, τώρα μετά το μεσημέρι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35 βαθμούς και μελτέμια να υποχωρούν, δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ σήμερα. Σήμερα και αύριο αυτή η εικόνα, από Παρασκευή κλασικό καλοκαίρι, υποχωρούν τα φαινόμενα στάθειας μεσημέρι απόγευμα και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό και δεν φαίνεται, καλό νέο, κανένας καύσωνας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτός ο καύσωνας δεν θα έρθει στην Ελλάδα και κάποιο άλλο σύστημα που να εκτοξεύει το θερμόμετρο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, λένε πάντα οι μετεωρολόγοι. Τώρα, πριν πω αυτά που, είχα προγραμματίσει να σας πω, βλέπω τώρα τις τιμές του πετρελαίου, ξέρετε, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική συμφωνία όπου όλοι διαφωνούν αλλά συμφωνούν. Συμφωνούν ότι διαφωνούν. Τελείωσε η συνάντηση της Ελβετίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στη συνέχεια είπε ο Τραμπ, ο Βάνς, ο Ρούμπιο ότι συμφωνήσαμε για τα στενά του ορμού, στα πυρηνικά, τους ελέγχους στα πυρηνικά, στο πυραυλικό σύστημα, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, όλα τα θέματα, τις κυρώσεις, και βγαίνει ο Ιρανίλ βεβαίως. Άλλα συμφωνήσαμε. Και λένε άλλα. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, που οι μεν λένε άλλα και οι δε λένε άλλα, το βέβαιο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να τελειώσει. Και οι δύο δηλώνουν νικητές. Ο Τραμπ βέβαια ξανά πέφτει τώρα στη Πενσιλβάνια. Αν θέλω, το έχω, λέει, σε μια εβδομάδα. Τους έχω. Να σας πω πώς ακριβώς το είπε, γιατί έχει σημασία. Να σας διαβάσω τη φράση του. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, θα μπορούσα να πάρω το Ιράν σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ούτε πυράβλους έχουν, ούτε επί τίποτα, τίποτα. Τους έχουμε. Δεν είναι έτσι. Ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι όλοι χαμένοι από αυτό το πόλεμο και πρώτα απ' όλα η παγκόσμια οικονομία. Στα στενά του Ορμούζ δεν έχουν συμφωνήσει, γιατί οι Ιρανοί λένε διόδια, ο Ρούμπιο λέει δεν γίνεται, και ο Βάνς να έχουμε διόδια στα στενά του Ορμούζ, να πάμε χειρότερα από ό,τι πριν, που λένε οι Αμερικανοί κερδίσαμε τον πόλεμο. Λένε οι Αμερικανοί, επαναλαμβάνω. Μέσα αυτήν την κατάσταση λοιπόν, οι αγορές καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν θέλει πόλεμο. Προσπαθούν και έχουν καταφέρει για 2-24 ώρες να ελέγξουν και τον Νετανιάχου. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Και έτσι το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή, να πατήσω το μαγικό κουμπί, είναι στα 74,7161 παίζει ευρώ. Δηλαδή πολύ, πολύ, πολύ κάτω. Είναι στην πιο κάτω τιμή από αυτήν που είχαμε από την έναρξη του πολέμου. Πάρα πολύ κάτω, είναι πολύ κοντά στη τιμή που είχαμε 72 με 77 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, ξέρετε, επειδή εγώ δεν ξεχνάω, είπε ο Πρωθυπουργός δύο φορές τελευταίες μέρες, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα είμαστε στη γωνία να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αν δε. Και έχω μπει στο fuelprices.gr, το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της ΔΥΜΕΑ, το επίσημο site δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα των τιμών, που λέει ότι η αμόλυβδη είναι στα 1,92 και το diesel στα 1,62. Δηλαδή παραμένουν πολύ πιο πάνω από τις τιμές που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν? Πέφτουν, για να είμαι ειλικρινής, πέφτουν. Αλλά δεν πέφτουν, δεν πάνε εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ξέρω την απάντηση. Θέλει χρόνο, υπάρχουν αποθέματα, είναι το αυτό, το εκείνο, ναι. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πάντα υπάρχουν 2, 3, 4, 5 λόγοι να μην πέφτουν αμέσως οι τιμές, αλλά αμέσως ανεβαίνουν. Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βράδυ πόλεμος, πρωί χραπ, στα ύψη οι τιμές. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως. Τα ρεφλέξ προς τα πάνω είναι άμεσα, προς τα κάτω έχουν μία έτσι αδυναμία.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε για τον καιρό, θυμάστε που έληξε προχθές η προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Διότι αν πρόκειται για δήμους και δασαρχία, φαίνεται ότι υπάρχει άλλο καθεστώς. Τα όσα άκουσα σήμερα το πρωί πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Με πήραν χθες και μου έκανα μια καταγγελία ότι ο ημιτός, αν και τελείωσε η προθεσμία Δευτέρα, είναι ακαθάριστος, λέω, είναι δυνατόν. Είναι ακαθάριστος, δεξιά και αριστερά στην περιφερειακή, επάνω προς το βουνό, κάτω, δηλαδή όσες εκτάσεις δεν ανήκουν σε ιδιώτες, είναι ακαθάριστες. Και λέω, συγγνώμη, 24 Ιουνίου η προθεσμία έχει λήξει στις 22. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τι περιμένετε? Είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου του λεκανοπεδίου. Έχετε καθάριστο τον ημιτό, πάτε καλά. Εδώ υπάρχει μια διαμάχη που ήρθε στο φως. Υπάρχει από τη μια πλευρά, είναι εδώ υπεύθυνη για τον καθαρισμό του ημιτού. Δεν είναι δήμος-δήμος. Είναι το δασαρχείο σε κάποιες περιοχές και στις περισσότερες ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη ημιτού, δηλαδή οι 12 δήμοι που είναι, τους ακουμπάει ο ημιτός από πάνω μέχρι κάτω. Μια λοιπόν ο Δήμος Ελληνικού, παλαιότερα ο Δήμα, και κρατήστε το αυτό, και ο Σταντάτος ήταν πρόεδρος αυτού του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξη Μητού, και καταγγέλει ο Αντιδήμαρχος ότι όπα, εδώ δεν έχει καθαριστεί ο ημιτός. Και δεν έχει καθαριστεί από τον ΣΠΑΙ, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού. Ο κύριος Βασίλης Κρητικός, Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, έκανε την καταγγελία και έδειξε προς τα δασαρχεία, ότι φταίνε τα δασαρχεία, και προς το Προεδρείο του Συνδέσμου των Δημάρχων του Ημιτού, τον κύριο Ισίδωρο Μάντη, που είναι Μάδης, που είναι Δήμαρχος Παιανίας. Εδώ λοιπόν δεν θέλετε να ξέρετε τι έγινε στον αέρα της τηλεόρασης. Διότι ο κύριος κριτικός έλεγε, να τα, όντως γύρω ήταν ακαθάριστα όλα. Κοιτάξτε τα ακαθάριστα, ποιος είναι υπεύθυνος? Ο σύνδεσμος. Πάμε στον Δήμαρχο Παιανίας, λέει, εγώ έχω καθαρίσει. Πού έχεις καθαρίσει? Μόνο εσύ δεν έχεις καθαρίσει. Και αρχίζουν και τσακώνονται. Και καταλήγει η ιστορία ότι έχουν εκλογές στο σύνδεσμο, λέει. Άρα το Ελληνικό καταγγέλει την Παιανία και τον πρόεδρο, διότι έχουν εκλογές και θέλει να τον πλήξει. Μία λεπτομέρεια. Ένας είναι υποψήφιος πάλι. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Άρα ποιος θα έχει όφελος εάν πληγεί ο Δήμαρχος Παιανίας, αφού εκείνος θα ξαναβγεί? Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Δεν ξέρω. Ξέρετε τι κρατώ από όλη αυτή την ιστορία? Ότι δήμαρχοι και δασάρχες του λεκανοπεδίου τσακώνονται εν έτη 2026, γιατί ο ημιτός είναι εν μέρη ή εν όλο ακαθάριστος. Και λέω, εισαγγελέας υπάρχει. Μπορεί να πάει ένας εισαγγελέας να δει, γιατί αν τσακώνονται και είναι ακαθάριστος ο ημιτός, δεν είναι θέμα ένας ιδιώτης να του βάλουμε πρόστιμο. Είναι 12 δήμοι και ο ημιτός ακαθάριστος. Πάει ο εισαγγελέας, κάνει μια προκαταρκτική, καλεί τους δημάρχους, πάει και η πυροσβεστική, πάει και ο κ. Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, πάνε οι αρμόδιοι για τα δασαρχεία, κάθονται κάτω, κάνουν απόψε μια σύσκεψη, αύριο βγάζουν τα συνεργεία και καθαρίζουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αφήσουμε καθάριστο τον ημιτό και θα τσακώνονται τι είναι ο ημιτός και αν είναι οι εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Ε, όχι, δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να τσακωνόμαστε γιατί και έχει καεί 100 φορές. Να έχουν μείνει ο ημιτός, τον είχαμε ως κόσμημα, ότι λειτουργεί αυτός ο σύνδεσμος προστασίας του ημιτού και ανάπτυξης ως μοντέλο για την προστασία του βουνού. Ξαφνικά να τσακώνονται, να έχουν τα πυροφυλάκια, να έχουν τις κάμερες, να έχουν τα ειδικά, να έχουν τις ομάδες, τις εθελοντικές, και να έχουν ακαθάριστο το βουνό και να τσακώνονται τι είναι η αρμοδιότητα και όχι είναι Παιανίας, όχι είναι εσείς ή έχετε εκλογές, μας καταγγέλλετε, μας στήσατε. Σταματήστε, συνεδριάστε σήμερα, ενωθείτε, βγάλτε συνεργεία, καθαρίστε σήμερα τον ημιτό, να επέμβει ο εισαγγελέας, να πάει και ο Στουρνάς εκεί, να του τραβήξει τα αυτή και να καθαρίσουν τον ημιτό. Δεν δέχομαι δεύτερη κουβέντα. Δεν δέχομαι. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, είναι η ρύθμιση, τα λέγαμε και χθες, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, που καλύπτει, όπως εξηγούν οι ειδικοί και η κυβέρνηση, 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τέτοιο τρόπο ώστε συμμορφώνεται η πολιτεία 100%, λέει ο κ. Πιερακάκης, στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τι σημαίνει αυτό? Αναδρομικά και για όλους, όχι αυτούς που προσέφυγαν, όχι από εδώ και πέρα, αναδρομικά αποκαθίσταται η δικαιοσύνη, κουρεύονται οι δόσεις και ακούστε ένα παράδειγμα. Δανειολήπτης που για δάνειο 144.000 το άλικτο κεφάλαιο είχε να πληρώσει ακόμα 74.852 ευρώ σε τόκους. Ξέρετε πόσο θα πληρώσει? Ξαναλέω, είχε να πληρώσει σε τόκους 74.852 ευρώ. Θα πληρώσει μέχρι το τέλος, είναι 300 μήνες. Ακούστε πόσο? 411 ευρώ. Δηλαδή το κούρεμα είναι 74.400 από τα 74.800. Είναι δυνατόν? Και όμως, φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Εδώ λοιπόν, πράγματι, λέει ο κ. Πιερακάκης, για τους 100.000 αυτούς, τα πάντα κουρεύονται, οι δόσεις, γίνεται συμψηφισμός, διότι όσα έχεις δώσει, όσα χαρωστεί τους καταβληθέντα, τα παραπάνω για τόκους, συμψηφίζονται και γλιτώνεις δόσεις και κεφάλαιο. Σου συμψηφίζεται κεφάλαιο. Υπάρχει όμως ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι αυτοί οι οποίοι τόσο καιρό δεν μπορούσαν. Χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τις ρυθμίσεις. Δεν μπορούσαν να τα αποκλείσουν αυτή την καταχρηστική πρακτική των servicers, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους έχουν πάει funds και servicers στα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. Και έτσι τη χάσαν τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι. Αυτοί τι θα γίνει? Μου είπε και ο Μαρινάκης το πρωί, θα το κοιτάξουν σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο. Τώρα προς το παρόν, 100.000 που είναι μέσα στη ρύθμιση, είναι ενεργή η ρύθμιση, είναι συνεπής, αυτοί πράγματι θα έχουν όφελος. Λέει και ο Μητρόπουλος, μια στιγμή οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη όλοι είναι 350.000. Αν 100 ωφελούνται, 250.000 χάσαν τη ρύθμιση, γιατί όρη ήταν καταχρηστική, πρέπει να μπουν και αυτοί. Και αν βάλουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις κόκκινο δανείο, φτάνουμε στο εκατομμύριο. Άρα λέει και ο Μητρόπουλος, μένουν 1.000.000 δανειολήπτες εκτός ρύθμισης, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους ακουμπά. Απαντάει η κυβέρνηση. Όχι. Αυτή η απόφαση του Άριου Πάγου, με την οποία συμμορφώνεται το Υπουργείο Οικονομικών, είναι μόνο για αυτούς που είναι ενεργοί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη. Είναι 100.000, όλοι υποφελούνται, σε όλους γίνεται κούρεμα, όλοι θα πληρώνουν πολύ μικρότερη δόση και θα γλιτώσουν και κεφάλαιο. Αυτή είναι η εικόνα. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτή η απόφαση είναι ένα συνολικό μήνυμα και στα funds και στους services να σταματήσουν αυτή την καταχρηστική πολιτική που πραγματικά τρελαίνει δανειολήπτες, αδύναμους ανθρώπους που έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, δουλειές, προσπαθούν να τα βάλουν πέρα, τον ένα μήνα πληρώνουν τη δόση του δανείου, τον άλλο μήνα το ρεύμα, τον τρίτο μήνα τα κοινόχρηστα. Όλα μαζί δεν μπορούν. Τους τελειώνουν τα χρήματα στις 15, δεν έχουν να πάνε το σούπερ μάρκετ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ρύθμιση πρέπει να είναι το επόμενο βήμα της ρύθμισης από την πολιτεία. Βέβαια και ο Μαρινάκης λέει ότι το τραπεζικό σύστημα εξάντλησε τα όρια του με αυτή τη ρύθμιση, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μου έλεγε κορυφαία τραπεζική πηγή ότι αυτό κοστίζει κοντά στο δισεκατομμύριο και δεν αντέχει άλλο. Να μου πείτε, το νοιάζει το δανειολήπτη? Πόσα λεφτά έχουν χαθεί από την ελληνική κοινωνία την περίοδο των μνημονίων για να σωθούν οι τράπεζες? Δίκιο έχει και ο δανειολήπτης. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε με τον αντιπρόεδρο των δανειολήπτων, τον κύριο Κρέτσι. Στη συνέχεια, Θανάση Κοντογιώργης, υφυπρόσωπα του Πρωθυπουργού, και Διονύση Τεμπονέρας, ο κορυφαίος τομεάρχης από την σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, μαζί μας. Ενώ έχουμε και εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, που αύριο, πιεζόμενος από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ο κύριος Φάμελος συγκαλεί τα κομματικά όργανα με το ερώτημα να παραμένει: θέλουμε να πάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας σας θέλει, μου έλεγε κάποιος ακροατής πολύ σωστά χθες. Γιατί να τους θέλει ο Τσίπρας? Γιατί να θέλει το 0,1%? Τι να το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας? Βάρος θα τούνε παρά όφελος. Σχόλιο του ακροατή. Κρατήστε το, δεν νομίζω ότι έχει άδικο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε εξελίξει το κόμμα Καριστιανού. Αποχωρήσει ο κ. Κοκοτσάκης, το θυμάστε. Ο πραγματογνώμος ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού. Έφυγε από το κόμμα, λέγοντας: αυτό δεν είναι κόμμα, είναι μια παρέα. Φεύγω, γεια σας. Ενδιαφέρον έχει. Κρατήστε το, πάμε.
1: Real FM.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα! Πού Πού είσαι?
7: Στο

0: 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Στους 97,8.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο, ο Τραμπ κάνει να αρτήσει και ενώ κοιμάται. Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα στην Αμερική? Ξημερώματα. Τι ώρα ξημερώματα, από τις 5 ο πρόεδρος? 6. Έτσι φαίνεται, γιατί έκανε ανάρτηση. Δεν στο λέω τυχαία τώρα, έχουμε είδηση. Ο Τραμπ λοιπόν ξύπνησε πρωί-πρωί, πήρε αμέσως το τηλέφωνο, άρχισε να γράφει στο κινητό του, να γράφει και στο Truth Social που αλλού, ανάρτηση, και τα τίναξε στον αέρα. Τι σας έλεγα πριν? Στενά του όρμου, θυμάσαι Γιώργο που το έλεγα. Ότι δεν γίνεται, λένε οι Αμερικανοί, ελεύθερα. Λένε οι Ιρανοί, ξεχάστε το, έχουμε συνοηθεί με το Αμάν, διόδια. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, ακούστε λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε ενημέρωση από την Τεχεράνη εδώ στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχουν διόδια. Τίποτα δεν απαιτεί το Ιράν. Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Άρα τι λέει ο Τραμπ, και όταν λέει, ξέρετε, το εννοεί, μέχρι να το αλλάξει σε 5 λεπτά εννοεί, Γιώργο, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, λέει ο Τραμπ ότι αν επιμείνετε, που θα επιμείνουν, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση, θα επιμείνουν. Αν επιμείνετε για διόδια στα στενά του ορμού, αποχωρώ από τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, λέει για τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Καμία αποδέσμευση δεν έχει γίνει ως τώρα. Όταν γίνει, θα αφορά, το έχει ξαναπεί αυτό, αγορά τροφίμων από Αμερικανούς παραγωγούς. Δηλαδή ότι θα πάνε τα λεφτά του Ιράν στην Αμερική. Ωραίο είναι αυτό. Κεφαλαία το γράφει. Δεν υπάρχουν διόδια. Δεν υπάρχουν κόστη ασφάλισης. Καμία άλλη χρέωση. No tolls, no insurance costs, no other charges of any kind being sought or received by Iran on ships traveling the Strait of Hormuz. Πώς το βλέπεις, το βλέπω live στο... Αυτή την ώρα την έκανε την ανάρτηση ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι σαφές ότι για μια ακόμα φορά μπαταριά του Τραμπ την άρεσε τον άρεσε διαπραγματεύσεις. Σας λέω από τώρα, οι Ιρανοί δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν, αλλά αν δεν δεχθούν, αν πουν διόδια, τότε γιατί έκανε ο Τραμπ τον πόλεμο? Πριν τον πόλεμο δεν είχε διόδια. Αν καταφέρει να κάνει πόλεμο, να τον κερδίσει και να μείνουν διόδια στο όρμο, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Τι γελάς Γιώργο, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει δημοσκόπηση. Εδώ να δείτε βόμβα. Είναι η Real Polls, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, για το Protagon. Ωστόσο, συγκρινόμενη η δημοσκόπηση με την προηγούμενη, έχει βόμβα. Ακούστε τώρα. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, στην εκτίμηση ψήφου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,3. Πάμε τώρα στη είδηση. Θέση νούμερο 2. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πόσο λέτε? Όπα, 21,4. Για πρώτη φορά ο Τσίπρας βάζει μπροστά 2. Δηλαδή έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3, Ελλάς 21,4. Το Πασόκ είναι τέταρτο. Είναι... Περιμένετε να σας πάω να σας δω όλη την κάρτα. Μισό λεπτό να τη βρω. Λοιπόν, νάτι. Νέα Δημοκρατία ήταν στο 27,5 το Μάιο, πήγε τώρα ένα μήνα μετά στο 25,8, άρα έχει μια πτώση 1,7. Το Πασόκ ήταν στο 8,6, πάει στο 8,9, άρα παραμένει τέταρτο, περιμένετε. Ναι, η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό προσέξτε που σας λέω, είναι πρόθεση ψήφου. Καθίστε να σας πάω όπου, για να έχουμε τα ίδια στοιχεία με την εκτίμηση. Πάμε λοιπόν. Εκτίμηση. 29,1 πέφτει 28,3. Είναι 0,8 κάτω η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη. Δεύτερο, το κόμμα Τσίπρα είχε 16, πάει 21,4. Δηλαδή 5,5 μονάδες επάνω. Γράφει 2. Είναι πια σε απόσταση 7 μονάδων από το πρώτο κόμμα. Ήταν σε απόσταση 13. Οι 13, η ψαλίδα έγιναν 7. Τρίτη, Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε 13, πάει 11,9. Τέταρτο, το Πασόκ, 9,9 από 9,6, λίγο τσιμπάει, αλλά παραμένει τέταρτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στενοχωρήσω, στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει 1,2, στην πρόβλεψη 1, 0 δηλαδή, αυτό που μας λέει ο Κορατής πριν. Τι να πάει, να πει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε, γιατί, για να κερδίσει το 1, μα θα χάσει παραπάνω, θα του πούνε παίρνει το σαν ρετσινιά το παλιό κόμμα. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δίκιο έχει ο Κορατής. Κουκουέ 6,4 από 7,4 πέφτει. Ελληνική Λύση 5,1-5,6 πέφτει. Πλεύση Ελευθερίας 3,1. Στα όρια του να μπει στη Βουλή. Πολύ χαμηλά. Το χαμηλότερο σημείο του κ. Κωνσταντοπούλου, λέει η Real Polls πάντα, από 4,5. Νίκη 0,9. Νέα Αριστερά εξαφάνιση 0,2. Δημοκράτες Κασελάκης 0,7 από 2. Πακάτω. Φωνή Λογικής μπαίνει Βουλή. Από τα μικρά κόμματα το μόνο, και είναι πάνω και από την Κωνσταντοπούλου ή Λατινοπούλου.
3,6 για 4,1. Μέρα 25 ανεβαίνει. Κερδίζει και εδώ ο Βαρουφάκης. 2,5 από 1,7. Άλλο κόμμα 4,3. Σίγουρα θα ζητηθεί αυτή η δημοσκόπηση. Είναι real polls για το Protagon. Ξαναλέω, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία τάση που δεν είναι αμεληταία.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των δανείων, της ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, ο κ. Κώστας Κρέτσης, είναι μαζί μας. Σε λίγο θα είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλησπέρα σας, κύριε Κρέτση.
1: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είχαμε και το πει μια κουβέντα με τον, και με τον κύριο Μητρόπουλο, θα περίμενα να είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη ρύθμιση, υπό την έννοια ότι, λέει η κυβέρνηση, εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μπαίνουν όλοι οι δανειολήπτες που έχουν ενεργή ρύθμιση, πάνω από 100.000, και αναδρομικά και μεγάλο κούρεμα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει και ο Σπυρακάκης, ότι κάποιος που είχε 144.000 υπόλοιπο δανείου και είχε να πληρώσει τόκους 75.000 σχεδόν ευρώ, ξαναλέω, 75.000 ευρώ, θα πληρώσει 411. Θα πληρώνει δηλαδή 1 ευρώ το μήνα τόκο, γιατί ο τόκος θα πέφτει πάνω στη δόση και όχι στο άλεκτο κεφάλαιο. Να και κύριε Καλαποθαράκου, καλησπέρα κύριε Καλαποθαράκου, από την Εκπιζώ, πρωταγωνίστησε στο να κερδιθεί δικαστικά αυτή η μάχη. Γιατί δεν είστε τόσο ικανοποιημένος, κύριε Κρέτση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα ικανοποίηση, είναι θέμα ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο πέρα από το να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Αυτό κάνει δηλαδή.
0: Τι άλλο να κάνει δηλαδή?
1: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Η δικαστική
0: απόφαση. Μα αμφισβητεί το και αυτό. Μέχρι πριν από λίγες μέρες έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, μα δεν γίνεται, πρέπει ως προσέφυγαν, όχι αναδρομικά. Παίρνετε το maximum τώρα.
1: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, είμαστε και στην προεκλογική
0: περίοδο. Οι ενεργοί δανειολήπτες. Ναι, δεν ξέρω.
1: Είμαστε και από ό,τι φαίνεται σε προεκλογική περίοδο, αλλά θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει? Παίρνει τη δικαστική απόφαση και την εφαρμόζει. Τι λέει η δικαστική απόφαση? Ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, αυτό που λέτε, που είπατε και πριν, κύριε Στραβελάκη, και ότι υπάρχει αναδρομική ισχύ. Γιατί το λέει? Δεν το λέει έτσι ξεκάθαρα. Λέει ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση από την έναρξη της ρύθμισης. Άρα στην ουσία τι λέει? Ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μένουν αρκετοί δανειολήπτες απ' έξω, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, με την κρίση, με τα μνημόνια, μετά με το κούρεμα μεστών και αυτά, ήταν πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι μείναν, δεν μπορούσαν να τους υπέρουγους τόκους να τους πληρώσουν και βγήκαν από τον νόμο Κατσέλη. Με αυτούς τι θα γίνει? Με αυτούς που βγήκαν από το. Έχουν τελειώσει τη ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, έχουν τελειώσει τη ρύθμιση. Και έχουν πληρώσει, έχουν ξοφλήσει, με αυτούς θα επιστραφούν τα χρήματα.
0: Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να το δει η κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια του τραπεζικού συστήματος και το μάξιμο που μπορεί να δώσει, γιατί είναι ένα τεράστιο κόστος, είναι να εφαρμόσει κατά γράμμα για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη αυτή την απόφαση. Πριν συνεχίσετε, να ακούσω και την κυρία Καλαποθαράκου, πρωταγωνίστρια σε αυτή τη δικαστική μάχη.
1: Φυσικά,
0: να μου πείτε πώς σας φαίνεται, κυρία Καλαποθαράκου, αυτή η ρύθμιση και αν συμφωνείτε με ενστάσεις, όπως αυτή που διατύπωσε ο κύριος Κρέτσης, ότι πολλοί μένουν απ' έξω, που έχασαν τη ρύθμιση γιατί ήταν καταχρηστικοί όροι όσο είχαν μπει, που έχασαν το σπίτι τους ή άλλοι δανειολήπτες σε παρεμφερείς περιπτώσεις που είναι σε αδυναμία.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη. Επαναχώρησε η κυβέρνηση από
0: σωστά
2: κάποιες εξαγγελίες.
0: Άλλα μας έλεγε, θυμάστε.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι. Και είχαμε διάλογο και διαφωνία.
0: Ναι.
2: Έπραξε το αυτονόητο, θα έλεγα. Την εφαρμογή δηλαδή της απόφασης.
0: Αυτό που συνεβούλευσαν οι 100% νομικούς.
2: Ασφαλώς. Όλοι οι νομικοί κύκλοι.
0: Και οι δικηγορικοί σύλλογοι και όλοι.
2: Ναι, ναι. Όλοι. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει ένα κενό που εμείς το επισημαίνουμε και το εντοπίζουμε σε όσους έχει καταγγελθεί η σύμβαση αυτή. Κυρίως σε αυτούς και όχι τόσο σε όσους έχουν αποπληρώσει, που και για αυτούς θα ήταν δίκαιο να επιστραφούν οι τόκοι. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν αποπληρώσει, καθότι οι δικαστικές αποφάσεις για τη διάσωση κυρίας κατοικίας έχουν μια διάρκεια 15, 20, 25 χρόνων. Άρα ελάχιστες θα είναι αυτές που έχουν λήξει, κυρίως όσοι έχουν προπληρώσει σε συμφωνία με την τράπεζα ή τους έλεγχους. Αυτούς αφορά και εκτιμούμε ότι είναι λίγοι. Όμως θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και όσοι έχουν κηρυχθεί έκτοτε, ακριβώς τους καταγγέλθηκε η σύμβαση, δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να καταβάλουν διότι έκλειναν τους λογαριασμούς οι σέρβισες και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου δηλαδή αν δεν μπορούσε κανείς να πληρώσει τους αυξημένους τόκους που σε μια σύμβαση 100.000 με δόση 500 ευρώ ήταν τουλάχιστον 250 με 300 η τόκη. Αν δεν μπορούσε να πληρώσει τα 750 με 800 ευρώ, κατήγγειλαν τη σύμβαση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με 3, 4, 5, 6 μήνες. Αυτό είναι μια αδικία και ενδεχομένως είναι και μια συνταγματική παραβίαση, θα έλεγα. Θα το δούμε.
0: Ναι, άρα λέτε ότι υπάρχει μια περίμετρος δανειοληπτών που θα μπορούσε να καλυφθεί. Ναι. Ξαναλέω, ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, όλα αυτά τα ακούσε, μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε, αλλά τώρα λέει έχουν εξαντληθεί τα όρια του τραπεζικού συστήματος. Γιατί ο καθηγητής Μητρόπουλος υπολόγισε αυτές τις κατηγορίες που περιγράφεται σε 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δισεκατομμύρια το κόστος. Να μου πείτε, να κάνω μόνο τον αντίλογο. Τι τον νοιάζει το δανειολήπτη? Εδώ ξοδέψαμε ως λαός δισεκατομμύρια, σώσουμε τις τράπεζες, τα μνημόνια.
1: Άρα
0: αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδεί δικαιοσύνη. Το, ανεξάρτητα από αυτό που δεν έχω απάντηση αν μπορεί να καλυφθεί αυτός ο αριθμός, μακάρι να μπορούσαν και το 1 εκατομμύριο να έχουν την αντίστοιχη ρύθμιση. Το βασικό μου ερώτημα, ξέρετε, επειδή μου αρέσει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, κύριε Καρποθάκου, είναι αυτή η απόφαση και αυτή η ρύθμιση θα αποτελέσουν ένα ηχηρό μήνυμα στα funds, στους services και όλους τους φορείς, τους χρηματοδοτικούς, οι οποίοι ασκούν καταχρηστικές πρακτικές, ταλαιπωρώντας εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμους δανειολήπτες?
2: Δεν είμαι βέβαιη. Ως προς το συγκεκριμένο θα σου πω. Ως προς τα υπόλοιπα όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιη.
0: Καθόλου, ε?
2: Όχι, όχι. Και εμείς ως εκπίζω
0: θα
2: στείλουμε ομαδικές επιστολές, ναι, ώστε να επιληθεί το θέμα αυτό άμεσα. Δηλαδή να στείλουν άμεσα δοσολόγιο στους, νέο δοσολόγιο, μείωση του κεφαλαίου κατά τα ποσά των υπερβολικών τόκων που έχουν εισπραχθεί και θα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί ακόμα και αυτό το ζήτημα θέλει το χρόνο του για να αντιμετωπιστεί και να ικανοποιηθούν οι οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα λυθεί το ζήτημα, θα λυθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι καταναλωτές με τους services και με τις τράπεζες, που δεν απαντούν, που κλείνουν λογαριασμούς, που δεν δίνουν τους λογαριασμούς ή που ζητούν χρήματα για να δώσουν ανάλυση της αναλυτική κατάσταση των οφειλών ή να προσδιορίσουν τα ποσά. Εδώ μπαίνει το θέμα να προσδιορίσουν τα ποσά των υπέρμετων τόκων και να τα αφαιρέσουν από το συνολικό κεφάλαιο, να μειώσουν τον αριθμό των δόσεων αντίστοιχα.
0: Σας το λέω, κύριε Καρποθάκου, γιατί χρόνια τώρα τα μηνύματα που βλέπω από ακροατές και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και τηλεθεατές είναι συγκλονιστικές περιπτώσεις πραγματικά ανθρώπων που οι τράπεζες γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους δανειολήπτη απέναντί τους σε αδυναμία και παρόλα αυτά μετέρχονται των πιο απίθανων μεθόδων, σας το λέω ως νομικός, για να εκμεταλλευτούν και να τους φέρουν τελικά σε αδιέξοδο. Και πολλές φορές και να τους πάρουν και το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν τόσο κραυγαλαίες αδικίες που λες, μα δεν υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει. Είναι τόσο ασίδωτοι.
1: Όπως το λέτε,
0: γι' αυτό ρωτώ. Μα βλέπω, περιγράφω τις δικές σας καταγγελίες, κύριε Καραποθαράου και κύριε Κρέτση, που φαντάζομαι τα ίδια βλέπετε κι εσείς. Και ρωτώ, θα υπάρξει κάποιος που θα πει, είδατε, η κυβέρνηση, το δικαστήριο αυτό, σταματήστε το, δείτε το όλο από την αρχή. Θα είναι μεγαλύτερο κέρδος, αν μου επιτρέπετε, από οποιαδήποτε μεμονωμένη ρύθμιση.
1: Δεν πάμε για, αν μου επιτρέπετε.
0: Ελάτε, κύριε Κρέτση.
1: Δεν πάμε για μεμονωμένες ρυθμίσεις. Εμείς πάμε να δούμε.
0: Θέλει αλλαγή πρακτικής. Αλλαγή,
1: ναι, τακτικής. Αλλαγή
0: τακτικής.
1: Αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκη και είναι ξεκάθαρο, κατά πόσο θα εφαρμόσουν τα fancy servicer, γι' αυτό είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε ακριβώς. Και ήθελα να τονίσω μισό λεπτό, κύριε Στραβελάκη. Άρα, είναι το που σας είπα και το πρωί, το θέμα των εγγυητών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει κούρεμα στο δάνειο και υπάρχει εγγυητή στο δάνειο, δηλαδή ο πρωτοφυλέτης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, 100.000 δάνειο. Κουρεύεται τα 30.000 και έχει μπει και εγγυητής. Τα 70.000 που είναι ο πρωτοφυλέτης θα ρυθμιστούν και έρχεται το φαντς και τα 30.000 καταζητάει από τον εγγυητή. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Που δεν είναι σε προστασία, δεν προστατεύεται από τίποτα.
2: Που δεν έχει ρυθμιστεί.
0: Δεν έχει ρυθμιστεί.
1: Ακριβώς. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι στο σύλλογο, τουλάχιστον μέλη μας και αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις τέτοιες.
0: Πάρα πολύ
1: μεγάλο. Πρέπει να το δούμε. Έτσι, γι' αυτό σας το λέω και συμφωνώ σε αυτά που είπε η κυρία Καλαποθαράκου, ότι είμαστε εδώ να τον παρακολουθούμε και φυσικά τα φάντς πρέπει να συμμορφωθούν. Δεν το συζητάω.
0: Ελάτε, κυρία Καλαποθαράκου, σας ακούμε.
2: Κοιτάξτε, βλέπουμε οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης εκτός του νόμου Κατσέλη. Σφίζουν από καταχρηστικούς όρους. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους services, οι οποίοι στην κυριολεξία είναι αρπακτικά δεν έχουν καμία κοινωνική διάσταση και κοινωνική.
0: Θυμίζουμε, είναι φορείς που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια.
1: Ακριβώς.
2: Και δεν διστάζουν να βγάζουν στο πληστηριασμό και σπίτια αδύναμων καταναλωτών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Τελευταίο ερώτημα σας, κύριε Καρποθαράκου. Υπάρχει κάποια θεσμική επαφή με εκπροσώπους των funds? Θέλω να πω, πολλές φορές ξέρω ότι γίνονται επαφές και από την Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που ακούνε από αυτά τα funds ή απλώς παρακολουθούμε τι κάνουν και δεχόμαστε καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδας και έχουμε ζητήσει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Έχουμε εκθέσει τα προβλήματα, έχουμε ζητήσει να αναλυφθεί η πρωτοβουλία από τα αρμόδια συναρμόδια Υπουργεία και Τράπεζα της Ελλάδας να βρεθούμε όλοι μαζί και να τα συζητήσουμε, πράγμα που δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει.
2: Είναι δεκτική, αλλά δεν έχει γίνει.
0: Θα βοηθούσε πολύ με τέτοια.
2: Ξέρουν πολύ καλά πάντως τα προβλήματα, τα έχουμε εκθέσει επανειλημμένα και πριν ένα μήνα είχαμε συνάντηση με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που μας επιβεβαίωνε αυτά τα οποία έχουμε καταγγείλει γραπτώς έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι και να εκθέσουμε όλα αυτά μπροστά και στους εκπροσώπους των services.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαβοθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, που πρωταγωνίστησε σε αυτή τη δικαστική μάχη που κερδίθηκε με μεγάλο κόστος, και ο κύριος Κώστας Κρέτης, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Και στους δυο σας ευχαριστίες.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στραβαλάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
15: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
14: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
15: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
14: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Καταλάβω ότι από τη συζήτηση που κάναμε ότι το θέμα δεν είναι, είναι πολύ θετική η ρύθμιση και πραγματικά τακτοποιεί και αποκαθιστά μια αδικία για 100.000 και πλέον δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δύναμους δανειολήπτες. Αλλά το θέμα είναι αν ελήφθη το μήνυμα από φορείς χρηματοδοτικούς που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια και δεν αντιμετωπίζουν, να το πω πολύ ευγενικά, με το σεβασμό που απαιτείται στους ανθρώπους που είναι απέναντί τους. Τώρα, μετά τις 4 και 5 θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, και ανυπομονώ πραγματικά να δω τι θα μου απαντήσει για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι μια δύσκολη περίπτωση που την έκανε πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της δημόσια σήμερα από τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώην Υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φράσεις όπως «δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά» ή «ότι αυτή η ιστορία είναι μπούρδες» ή «ότι το είχε κρυμμένο Χρυσοχοΐδης για μέρες ή μήνες στα συρτάρια του και ευτυχώς με ενημέρωσε ο Μητσοτάκης», δεν νομίζω ότι διευκολύνουν την κυβέρνηση. Αντίθετα, δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κ. Αβραμόπουλος πόσο σοβαρό είναι να έχει απέναντί του ένα ένταλμα συλλήψεως με τρία κακουργήματα από ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και το λέω και επειδή ένας ακροατής μου λέει «μα συγγνώμη Νίκο, εσύ μας λες ότι σέβεσαι και εκτιμάς τον κύριο Αβραμόπουλο, α, είσαι δικός του». Σου δίνω την εντύπωση, αγαπητέ μου, καθίστε να βρω και το μήνυμα, γιατί ανάμεσα στα εκατοντάδες περιμένετε θα το βρω, γιατί θέλω να το απαντήσω του ακροατή. Λοιπόν, πόσο επιβεβαιώνομαι, λέει, ότι είσαι επίπεδο βούλτεψη, δεν ξέρω, αφού εκτιμάς τον πρίγκιπα Αβραμόπουλο. Σκάνδαλο με εμβόλια. Τεστ αιμοδοσία, Σερίκο Δινάν, Διευκρίνηση Τατσινοβάρτη, Κάγκελα, Μάρμαρο Σύνταγμα από τάφους νεκροταφείων. Καταρχήν, από όλες αυτές τις περιπτώσεις που λες, Στέλιο, από τις τα 3/4 έχει απαντήσει. Συνέχισε να τον εκτιμάσει αφού πληρώνεσαι σοβαρά. Δηλαδή, σου μοιάζω από αυτά που είπα το πρωί στην τηλεόραση και λέω τώρα ότι πληρώνομαι. Καλύτερα να ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο τι εντύπωση σχημάτισε βλέποντας τη συνέντευξη που έκανε το πρωί με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό σου λέω μόνο. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, συνεχίζω να τον εκτιμώ, αλλά θεωρώ, επειδή τον εκτιμώ και το λέω και δημόσια, ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή υπόθεση είναι λάθος και τον αδικεί. Τόσο απλά, τόσο καλά. Πάντα, 40 χρόνια έχω κατακτήσει το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, είτε δυσαρεστώντας πολύ ή περισσότερο όλους. Είτε Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η Τσίπρας, η ΚΚΕ ή οποιοδήποτε. Γιατί ο δημοσιογράφος είναι απέναντι σε κάθε εξουσία. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφω.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Ξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αλίμου Κατεχάκη από περιφερειακή Μυτού προς Καρέα και στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του Συντάγματος. Μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τη χαλάρωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών και την εστίαση στη φορολόγηση των εισοδημάτων από μεταβίβαση κεφαλαίων και μερίσματα προέταξε ως στόχο, μιλώντας στο σταθμό μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου. Αριστερό χυλό με ανεπαρκείς προτάσεις, χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Real FM. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Μύκονο, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόφασή του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Επικαλείται οικογενειακούς λόγους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σωστή απόφαση για τον ίδιο και τους δικούς του ανθρώπους. Περισσότερα στο φύλαθρος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
3: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάντως το βράδυ δεν θα βαρεθούμε, γιατί σας έλεγα πριν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, σας είπα για τη Λάουρα Κοβέση, βέβαια, την προσφύγη που εκδικάστηκε σήμερα από την επικεφαλής της Εβραϊκής Εισαγγελίας, και ο Άριος Πάγος της είπε όχι, ότι δεν μπορούν οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς να έχουν άλλα 5 χρόνια θητείας, 2 μόνο, δηλαδή όχι ανανέωση της θητείας, αλλά παράταση για άλλα 2 χρόνια. Βλέπω άλλο πεδίο σύγκρουση εκεί. Θυμίζω τις αιχμές του Πρωθυπουργού, όταν είχε μιλήσει τον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε πει για Κοβέση, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, ότι η επιτυχία, αν επιτυχημένη μια εισαγγελέα, κρίνεται από την πορεία που έχουν οι δικογραφίες. Πόπο καρφί που ήταν αυτό. Έχετε δει που έχουν πάει αυτές οι δικογραφίες για τα 13 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία. Στο ζητάρι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, η κυρία Τσιεροπούλου, που ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πόρισμά της ουσιαστικά ακύρωσε αυτές τις δικογραφίες, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή δεν έχασε χρήματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θα ήταν η κατηγορία. Γιατί σε τι ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεύτερο λοιπόν αυτό, αλλά βλέπω τώρα και στα άλλα κόμματα ότι γίνεται πάρτι. Βλέπω παρέτηση Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού. Δεν μπορεί, λέει, να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Και ξέρετε, είναι καρφί για την κυρία Καριστιανού επώδυνο, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν πολύ κοντά της στην υπόθεση των Τεμπών. Ήταν ο πραγματογνώμονας που έβγαλε την ιστορία «Δεν έχω οξυγόνο». Αυτό το βίντεο

0: που έγινε σλόγγαν, συλλαλητήριο, έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους, με τους διαλόγους που φώναζε κάποιος μετά τη σύγκρουση. Συγκλονιστικές, γιατί δεν τα ζητεί κανείς καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ μιλώ για την πολιτική πλευρά της υπόθεσης. Και η υπόθεση Δούκα, που είναι μια πληγή για το Πασόκ. Ο κύριος Κερίδης λέει λοιπόν, σήμερα ο Χάρης Δούκας, επανήλθε, αυτό τον είπε κύριο Τίποτα. Ο Χάρης Δούκας έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει. Σε τρεις μήνες θα τον βρίζουν στο Πασόκ, είπε ο κύριος Κερίδης. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι ο κύριος Κερίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ακριβώς αυτή την τακτική απέναντι στον κύριο Δούκα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, κρατήστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε χωρίς τη Λουκία Γκάτσου σήμερα. Αύριο θα είναι και πάλι μαζί μας, 9 λεπτά μετά τις 4. Ζήρα FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Γιώργος Τζιβελεκίδης. Δεν έχουμε κανένα χειροκροτήσει, Γιώργο. Για να χειροκροτήσω εγώ, μπράβο. Λοιπόν, μαζί μας η Βάσια Κούτρα, επίσης χειροκροτώ. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200. Email studio papakirialfm.gr. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν μαζευτεί και βέβαια κυρίαρχο, και βλέπω ήδη κριτική από την αντιπολίτευση που τα συνδυάζει όλα μαζί και λέει βουλιάζει τη διαφθορά η κυβέρνηση. Υπόθεση Αβραμόπουλο, ο τρόπος που αντέδρασε σήμερα στο ένταλμα το ευρωπαϊκό για την σύλληψή του, η πορεία που έχει πάρει προς τη Βουλή, υπόθεση για την άρση της ασυλίας του, και από την άλλη πλευρά είναι η υπόθεση της Άννας Μισέλας Σιμακουπούλου και όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θαβελάκη και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Καταλαβαίνω ότι τρέχετε στο Μέγαρο Μαξίμου, συντονίζετε πολλά πράγματα. Ετοιμάζετε για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου. Ξέρω το 4 το έχετε αποκλείσει.
1: Το έχετε κλείσει γιατί έχουμε και κάτι γάμου σε κανένα Σαββατοκύριακο να ξέρουμε.
0: Βλέπω, όπως βλέπω το ρυθμό πάντως του προεκλογικού και του ίδιου του Πρωθυπουργού που δίνει το σήμα, τον παλμό, είναι σαν να έχουμε εκλογές σε ένα μήνα.
1: Όχι, δεν θα έχουμε εκλογές σε ένα μήνα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός ότι περιοδεύει στη χώρα, κάνει στοχευμένες επισκέψεις, συνομιλεί με την κοινωνία και τους πολίτες, δεν είναι κάτι που πηγαίνεται τώρα. Όλη την τετραετία και την προηγούμενη βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελευταίος χρόνος. Προφανώς υπάρχει και μια ανάγκη επικοινωνίας όλη τη χώρα του κυβερνητικού έργου και βέβαια ταυτόχρονα μια επικοινωνία που χρειάζεται με την κοινωνία. Και εντάξει, είναι και λογικό, αντιλαμβάνεστε, γίνανε και αλλαγές στο κόμμα με τον κύριο Κυρανάκη. Επομένως, στους 10 μήνες χοντρικά περίπου που απομένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Μάξιμο 10, έως 10 μήνες.
1: Κάπου εκεί περίπου. Εμείς ουσιαστικά θα πρέπει να τη δεσμεύσουμε να αναλάβει το 23 θα γίνει αυτός ο απολογισμός και βέβαια με την αξιοπιστία που υπάρχει, γι' αυτό θα αξιολογηθεί από τους πολίτες η πρότασή μας για την επόμενη μέρα.
0: Πάντως, εγώ είμαι δυσπιστός, λέω σε όλους τους συνομιλητές μου, κρατώ το βίντεο, αν είναι τηλεόραση, το ηχητικό, αν είναι ραδιόφωνο και θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι, γιατί εγώ θεωρώ ότι καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πρόθεση να κάνει εκλογές την Άνοιξη, αλλά υπάρχουν δύο αστερίσκοι. Ο ένας είναι, αν έχουμε αλλεπάλληλες κάλπες, το ρισκάρει να πάμε στην Προεδρία 1η Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να έχουμε κυβέρνηση. Και το δεύτερο, ξέρει κανείς τι θα γίνει το καλοκαίρι, πώς θα πάει η οικονομία, οι φωτιές, ο πλανήτης. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές την Άνοιξη, αλλά την τελική απόφαση θα τη λάβει εκεί, μετά το 15 Αύγουστο. Όπως όσο το ξέρετε, το ξέρετε περισσότερο.
1: Σας λέω και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε στην ώρα τους. Αλλά μια και το αναφέρατε.
0: Πρέπει τυπικά έτσι να απαντήσετε και το καταλαβαίνω. Φαντάζεστε να λέγατε ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Μια και το αναφέρατε για την ελληνική προεδρία, έχω να σας πω, κύριε Θεβελάκη, ότι δεν είναι μια τυπική ελληνική προεδρία.
0: Όχι καθόλου, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι μια προεδρία στην οποία εντάξει δεν είναι ότι θα έρθουν εδώ πέρα 27 ηγέτες, θα του πάμε μια μέρα στην Ακρόπολη.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Είμαστε εντάξει.
1: Είναι μια προεδρία στην οποία θα κρυθούν πολλά πράγματα για την Ευρώπη στο μέλλον και κυρίως το πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας θα συμφωνηθεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμός. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει τότε να υπάρχει ένας πρωθυπουργός.
0: Επταετίας προπολογισμός,
1: Ναι, είναι 28-34 πλάς, να σας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας πρωθυπουργός που θα βρίσκεται στην κορυφή και θα προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ο οποίος θα πρέπει να έχει διπλωματικό κεφάλαιο, ικανότητα, αναγνώριση, ο οποίος αφενός πρέπει να κάνει, να συντεριάξει τις αντίθετες φωνές. Είναι γνωστή η συζήτηση ακόμα και σε ανθρώπους που δεν τα παρακολουθούν πολύ. Οι Βόρειοι θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, να το πω έτσι απλά, οι Νότιοι άλλα πράγματα. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει τότε η χώρα μας να έχει ετοιμάσει και ένα εθνικό σχέδιο από το τι θα κάνουμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, να σας το πω έτσι, αλλά και για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Γιατί είμαστε τις χώρες εκείνες που μας ενδιαφέρει, παρόλο που έχουμε πλέον μια καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, να ξεκινάνε τα προγράμματα νωρίς, να είναι στοχευμένα, να μπορούμε να τα απορροφάμε, γιατί θέλουμε γρήγορα η ανάπτυξη να συνεχίσει. Επομένως, ο όποιος τότε πρωθυπουργός στο δεύτερο εξάμεινο 27, θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ικανότητα, αυτό το σχέδιο και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα τα οποία θα εξολογήσουν πολύ.
0: Βλέπω να φτιάχνετε την πλατφόρμα των εκλογών, κύριε Κοντογιώργη, με αυτά που λέτε. Εμπιστεύεστε άλλον από το Μητσοτάκη για να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια για το μέλλον τη Ευρώπη και ακολουθεί το δείγμα Μητσοτάκη η Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη η Τσίπρα, Μητσοτάκη η Κωνσταντοπούλου. Το βλέπω.
1: Αυτά, κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Καταρχήν δεν μπαίνουν επιτηδευμένα, θα σας έλεγα,
0: γιατί εκφιαστικά
1: τέτοια θέματα.
0: Όχι, εγώ σας
1: καλό, είναι όμως νομίζω χρήσιμο, πέρα από αυτά τα οποία μπορεί να απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, που θα συζητήσουμε σήμερα, θα συζητήσουμε καλά να είμαστε και αύριο, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δουλεύονται και θα επηρεάσουν και επηρεάζουν τη ζωή μας. Επομένως, ναι, προφανώς έχει σημασία ποιοι θα τα χειριστούν και νομίζω ότι οι πολίτες ψύχραμα, εφόσον ξέρουν τα διακυβεύματα, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, τι είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, τι πρέπει να αποφασίσουμε, θα λάβουμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν έρχεται να πει κανένας, ξέρετε, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Έρχεται όμως να πει, κοιτάξτε, αυτές είναι οι εθνικές προτεραιότητες, αυτά αποφασίζουμε, αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις, αυτές βάζω στην κρίση σας και από εκεί και πέρα ο καθένας αποφασίσει ότι θεωρεί καλύτερο για τον ίδιο, την οικογένειά του και τη χώρα.
0: Τώρα, στον δρόμο για τις εκλογές υπάρχουν και δυσκολίες. Πάμε σε αυτές τις δυσκολίες για την κυβερνητική παράταξη και μιλώ για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Δεν είναι όποιος, είναι κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω εάν καλύπτεται, σας το λέω ευθέως, τον κύριο Αβραμόπουλο. Και το ρωτώ, διότι δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό, το βελγικό ένταλμα σύλληψεως, δεν είναι μόνο η βαρύτητα της κατηγορίας, η βαθμού κακουργήματος που του αποδίδονται για μια υπόθεση που ξέραμε, την είχαμε αφήσει το 22. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι καινούριο έχει υπάρξει από τότε ως τώρα. Πάντως για να εκδίδεται ένταλμα, κάτι έχει υπάρξει για τρία κακουργήματα. Και είδα έκπληκτο στον κύριο Αβραμόπουλο το πρωί, λέει ότι αυτά είναι μπούρδες, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά και ότι ο κύριος Σουγοίδης είχε εβδομάδες ή μήνες στο σιρτάρι του το ένταλμα και καλά που ήταν ο πρωθυπουργός που τον ενημέρωσε. Δεν ξέρω, εγώ στη θέση σας θα ένιωθα πολύ άβολα βλέποντας τέτοια αντιμετώπιση από ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωθότητα, συμφωνώ, αλλά πολύ σοβαρή υπόθεση και την οποία δεν είδα σοβαρή αντιμετώπιση.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα, δηλαδή να διακρίνουμε την ουσία και το ύφος, βέβαια. Το οποίο αναφέρετε εσείς, το οποίο δεν θα το προσπεράσω. Καταρχήν, ως προς την ουσία, ο κ. Αβραμόπουλος νομίζω έχει δώσει κάποιες, γιατί έδωσε σήμερα και δύο συνεντεύξεις και από την πρώτη μέρα νομίζω έδωσε μια γραπτή δήλωση, που τουλάχιστον φαίνεται λογικά. Δηλαδή, νομίζω θέλω να πω ότι έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις και για την ουσία της υπόθεσης, μια παλιότερη υπόθεση, ποια ήταν η όποια, ας το πούμε, εμπλοκή του, αλλά, για το χρόνο που μεσολάβησε, αλλά και γιατί μπορεί να εκδόθηκε αυτό το ένταλμα, που είχε να κάνει βέβαια με το πώς και αν εμφανίστηκε στις αρχές και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί. Αυτά έχουν μια λογική και μια συνοχή. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που αναφέρεται σήμερα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι αδικείται και σε ουσιαστικό και σε επικοινωνικό επίπεδο και προφανώς η φόρτιση μπορεί να οδηγεί σε κάποιες ληκτικές υπερβάσεις. Από την άλλη, όμως, θέλω να τονίσω ότι ειδικά στο θέμα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, νομίζω υπήρξε και μια τύπη ενημέρωση. Καμία, θα σας έλεγα, καθυστέρηση δεν υπήρξε. Δεν εμπλέκεται ο Υπουργός Προστασίας Πολίτης. Μα κύριε Τραβελάκη, δεν εμπλέκεται ο Υπουργός ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Εσείς θα είστε από πριν ευρωπαϊκό ένταλμα, κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες. Η αστυνομία, να σας το πω έτσι, το στέλνει στον εισαγγελέα και μετά γίνονται τα καθέκαστα. Επομένως, και αυτά γίνανε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε και θα δώσει και τις όποιες σας λέω εξηγήσεις από την πλευρά του και
0: μισό λεπτό, γιατί ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι, και γνωρίζω και από τον κ. Δημητρακόπουλο που χειρίζεται την υπόθεση Καϊλή, που είναι παράλληλη, ότι δύο φορές εκλήθη από την βελγική αστυνομία και δικαιοσύνη και δεν πήγε. Θα δώσει, διότι σήμερα μίλησε για κάτι χωροφύλακες που του έλεγαν μπούρδες.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω τι λεπτομέρεια τη
0: δημοσιογραφία του φακέλου. Όχι, δημόσια τοποθέτηση.
1: Ναι. Λεπτό.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Αυτό, κοιτάξτε, θα το αποφασίσει η εισαγγελία φετών. Mm. Αφού εξετάσει όλα τα δεδομένα, θα πει ο κύριο Αβραμόπουλος με την υπεράσπιση του τι ισχύει, θα κρίνει αν η ελληνική δικαιοσύνη, και αφού βέβαια γίνει και η διαδικασία τη Βουλή, θα κρίνει προκειμένου την τύχη του κύριου Αβραμόπουλου ή θα διαβιβάσει την υπόθεση στο Βέλγιο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δικονομικοί κανόνε οι οποίοι ακολουθούνται. Ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει με την απόλυτη διαφάνεια και με τον τρόπο βέβαια που επιβάλλει και το Σύνταγμα, αλλά βέβαια και η κώδικα ποινικής οικονομίας.
0: Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι για θέματα ίσονος σημασίας, νομικής και ποινικής, ναι, ζητήθηκαν παραιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Και μιλώ για την πρόσφατη υπόθεση ο ΠΚΠ, που μάλιστα η πορεία της νομικής διερεύνησης των δικογραφιών δεν δικαίωσε τους αρχικούς φόβους σας για εμπλοκή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Τιχεροπούλου νομίζω ότι έπαιξε ρόλο σε αυτό. Για το κατά πόσον ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, εάν θα ακολουθήσετε την ίδια τακτική του κύριου Αβραμόπουλου, δηλαδή αν θα ζητηθεί παρέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου από κάποιο αξίωμα ή όπως λέει το Πασόκ, λέει σε αυτή την περίπτωση εμείς διαγράψαμε την κυρία Καϊλή αμέσως και ήταν καρμπών η υπόθεση. Θα διαγράψετε τον κύριο Αβραμόπουλο?
1: Εντάξει, δεν νομίζω κάτι τέτοιο και νομίζω ότι είναι διαφορετική τάξη ζητήματα. Και δώσατε ίσως, νομίζω και εσείς μόνο σας, μια απάντηση σε αυτό. Γιατί και ακόμα και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε, θα σας έλεγα, μια πράξη πολιτική, σας έλεγα, γενναιότητας και από τους βουλευτές, οι οποίοι είπαν, ναι, και από μέλη της κυβέρνησης, ότι εμείς, επειδή υπάρχει οποιαδήποτε
0: υπουργή,
1: νομίζω ότι κάτι λογικό που φαίνεται ότι αποδεικνύεται από τη φορά των πραγμάτων, αλλά δεν θα υποκαταστήσουμε εμείς τη δικαιοσύνη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και προφανώς θα αξιολογηθεί όλο αυτό. Και είπε ότι προφανώς δεν καταδικάζουμε κανέναν. Σας λέω και πάλι ότι ήταν μια ενέργεια τότε από τους συναδέλφους μέλη της κυβέρνησης, γιατί δεν ήθελα να υπάρχει καμία σκιά. Επομένως, αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όποιες πολιτικές αποφάσεις, κύριε Στραβολάκη, να είστε σίγουρος ότι εφόσον προκύψει οτιδήποτε, ο Πρωθυπουργός έχει τύξει ότι δεν έχει διστάσει να τους λάβει.
0: Να το πω αλλιώς. Αναμένεται από τον κύριο Αβραμόπουλο να επιδείξει την αντίστοιχη ευαισθησία που έδειξαν ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, οι οποίοι υπέβαλαν παραιτήσεις.
1: Σας λέω και πάλι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε γνωρίζω και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα. Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε κάποιες εξηγήσεις που φαίνονται λογικές. Θα δούμε την πορεία της υπόθεσης και προφανώς όλα αυτά αξιολογούνται. Αλλά νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
0: Το τελευταίο. Ο κ. Αβραμόπουλος προανήγγειλε λέει ότι αυτοδικαίως θα είναι υποψήφιος. Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός σε αυτό, σε επόμενες εκλογές. Έχει εκκρεμείς διώξεις για τρία κακουργήματα. Στο Sky του.
1: Εντάξει, αυτό το οποίο ξέρω με τα απόλυτες βεβαιότητες είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκείνος ο οποίος αποφασίζει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Επομένως, όταν έρθει η ώρα, όσοι είναι να είναι υποψήφοι, προφανώς από τον Πρωθυπουργό θα ληφθούν και απαραίτητες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα. Έβλεπα το μεσημέρι στον Sky ότι απεκαλύφθησαν σημεία του εντάλματος και υπάρχει αναφορά στο όνομα του κ. Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται ως Greek Connection, δηλαδή ελληνική διασύνδεση. Ήταν Αβραμόπουλος, Καϊλή και όλο το η ομάδα που ελέγχεται έκανε, δεν ξέρω ακριβώς για να σας πω, lobbying υπέρ του Κατάρ και τόνισε τον ρόλο του κυρίου Σκινά. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο θέμα, αν υπήρξε επικοινωνία με τον κύριο Σκινά από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινίσει γιατί αναφέρεται το όνομά του αυτό το ένταλμα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Στραβολάκη, και ούτε γνωρίζω την δικογραφία, που νομίζω μπορώ να το σχολιάσω. Νομίζω ο κύριος Σκινάς είχε αναφερθεί και παλιότερα όταν προέκυψε αυτή η υπόθεση. Δεν γνωρίζω ούτε νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι, αλλά σας λέω από εκεί πέρα, επειδή δεν έχω γνώση ούτε τη δικογραφία, ούτε αυτό που μου λέτε, αν το είπε το Sky κάποιο άλλο μέσα, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Επομένως, δεν γνωρίζετε αν υπάρχει εμπλοκή Σκινά και αν υπάρχει θέμα με άλλα πρόσωπα πριν του κ. Αβραμόπουλου. Τώρα, πάμε στην ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είχα συνομιλήσει και εγώ με κυβερνητικά στελέχη που έλεγαν: μπα, δεν γίνεται να εφαρμόσουμε για όλους την δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, διότι είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι πρέπει να προσφύγουν, διότι δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομική ισχύ. Μάλιστα, επέμεναν και νομικοί κορυφαίοι και οι εκπιζό πρωταγωνίστες στην υπόθεση ότι είναι μονόδρομος να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποκατασταθούν αυτοί οι δανειολήπτες και να κουρευτούν οι δόσεις και να, ο τόκος να είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Τι άλλαξε και τελικά η κυβέρνηση έβγαλε μια ρύθμιση πραγματικά θετική που ευθυγραμμίζεται 100% με τη δικαστική απόφαση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν όταν λέγαμε, γιατί βγαίνουν ακόμα τα αντιπολίτευση και λένε τι κάνετε, παιδιά, δηλαδή θα την εφαρμόσει την απόφαση. Όταν λέγαμε ότι τη μελετά το Υπουργείο Οικονομικών και πέρασαν ουσιαστικά 15-17 μέρες από εκείνη την ημέρα που εξεδόθηκε η απόφαση, ήταν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Και νομίζω ότι ήταν μια απόφαση η οποία ξεπέρασε ίσως κάπως, ας πούμε, αυτό που, το οποίο λέτε κι εσείς ότι συνομιλούσατε με κάποια στελέχη, τις προσδοκίες που μπορεί να είχαν δημιουργηθεί από την άποψη.
0: Τα κύκλοι μου έλεγαν, ξέρεις πόσο θα κοστίσει πρόγραμμα Ηρακλής, εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν αντέχει το σύστημα. Αυτό μου έλεγε.
1: Καταρχήν εφαρμόζει καθολικά την απόφαση. Αυτό το οποίο τη διακρίνει σε σχέση με αυτό που είχαν οι περισσότεροι στο μυαλό τους είναι ότι όντως αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνεπών δανειοληπτών. Και όντως είναι μεγάλα τα ποσά, κύριε Στραβελάκη, είναι περίπου 700-800 εκατομμύρια, τα οποία εντάξει θα καλυφθούν και από τα πιστωτικά ιδρύματα και ένα μέρος από το δημόσιο, δεν θα επιβαρύνει όλο αυτό το δημόσιο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία που κοστίζει πολύ και έχει να κάνει και με την τραπεζική ευστάθεια, δηλαδή βέβαια και τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτό το οποίο θεωρούμε δίκαιο και σαν μια επιβράβηση της συνέπειας, αλλά και στο πλαίσιο του πνεύματος και της απόφασης που βρήκε από το. Που βγήκε από τον Άγιο Πάγο και σε αυτή την εφαρμογή θα προχωρήσουμε, που θεωρώ όντως ότι σε αρκετούς συμπολίτες μας, περίπου 100.000, δίνει αυτή την ανάσα.
0: Θετικό. Εγώ ρώτησα τι άλλαξε. Μήπως έπαιξαν ρόλο οι εκλογές που έρχονται, κύριε Υπουργέ, και είπε η κυβέρνηση: όπα, μην τους έχουμε απέναντί μας, κάτσε να υποστούμε το κόστος.
1: Κύριε Τραβελάκη, ότι είναι σωστό, λογικό και δίκαιο και μπορούμε να το κάνουμε μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα να το πούμε τα πόδια μας, θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα τα οποία θα σας έλεγα θέτουν επικίνδυνο πολλά ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε. Νομίζω και αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας.
0: Άρα λέτε οι εκλογές δεν έπαιξαν ρόλο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Υπάρχει τώρα, είχα νωρίτερα τον πρόεδρο των Δανειολητών και την κυρία Καλαποθαράκου, οι οποίοι έλεγαν ότι, και το είπε και ο Μητρόπουλος το πρωί, ότι αυτό είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Διότι υπάρχουν άλλες 250.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που έχασαν τη ρύθμιση, έχασαν το σπίτι τους, επειδή ήταν παχθείς για καταχρηστική ρύθμιση με τόσο μεγάλους τόκους, δεν μπορούσαν να αντέξουν. Και αντίστοιχες περιπτώσεις δανειοληπτών που είναι στα χέρια των funds, των services, των χρηματοδοτικών φορέων που φτάνουν το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει σκέψη από εσάς να δείτε κάτι άλλο, δηλαδή να κοιτάξετε, να καλέσετε τα funds, ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι και να ακολουθήσετε αυτή την τακτική και για άλλες ομάδες, μικρές, μεγαλύτερες, όσο αντέχουν τα ταμεία.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το περίγραμμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού αφορά ενισχύει ρυθμίσεις. Ναι, και αφορά ενισχύει ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να πάμε σε ρυθμίσεις που έχουν αποπληρωθεί ή έχει διασωθεί η κατοικία ή βέβαια έχουν παραχθεί κάποια νομικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν μπορείς να ανατρέψεις τώρα δικαστικές αποφάσεις ετών για πολλούς λόγους, και νομικούς και οικονομικούς και λόγους συστημικούς. Επομένως, γι' αυτό μείναμε σε αυτή την περίμετρο και αυτή είναι και η περίμετρο, σας έλεγα, του πνεύματος και του γράμματος της απόφασης. Και αυτές είναι οι δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω στο μέλλον τι μπορεί να γίνει, ούτε είναι αυτή η αριθμή. Έχω να σας πω ότι ακόμα και από αυτούς που χάσαν, ας το πούμε έτσι, την ρύθμιση ή είναι εκτός αυτής της ρύθμισης, κύριε Στραβελάκη, το 70% ήταν περίπου άνθρωποι οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο χάσανε την ρύθμιση και το υπόλοιπο 30% βάζαν κάποια λεφτά. Νομίζω όλοι έχουμε στον περίγυρο με τέτοιες περιπτώσεις, αλλά κάλυπταν μέρος του κεφαλαίου, δεν κάλυπταν μέρος των τόκων. Επομένως, δεν μπορούν, αντιλαμβάνεστε, να καλυφθούν και από την περίμετρο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτές είναι οι περιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν και γι' αυτό μείναμε και σε αυτή την κατηγορία.
0: Τότε να ρωτήσω κάτι για το θέμα αυτό χωρίς κόστος. Θα μπορούσε αυτή η απόφαση και η αντίδραση της κυβέρνησης που να συμμορφωθεί 100% με την ετοιμιγορία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου να αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα στους χρηματοδοτικούς φορείς, funds και services να σταματήσουν τις καταχρηστικές πρακτικές κατά αδύναμων δανειοληπτών. Δηλαδή να καλέσει Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και να πει: Κοιτάξτε, παιδιά, φτάνει, stop, σας έχουμε. Δείτε το ξανά. Δείτε τι κάναμε στον νόμο Κατσέλη. Γιατί είναι χιλιάδες τα παράπονα για καταχρηστικές πρακτικές, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Ισχύει. Ο χρέος του καλού είναι πάντα το καλύτερο, Στραβελάκη. Σας θυμίζω ότι νομίζω πέρυσι, τέτοια εποχή, ίσως και λίγο νωρίτερα, υπήρξε ένα πλαίσιο μέτρων τα οποία φέρναν μια μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των servicers με την ανακοίνωση των ρυθμίσεων. Τα
0: οποία
1: μπορεί να πει εύκολα και αυτά έχουν προχωρήσει.
0: Αλλά δεν έχουν σταματήσει τα παράπονα.
1: Προφανώς. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν, σας λέω, περιθώρια για μεγαλύτερη συμμόρφωση και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και επικοινωνία προκειμένου, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να τις κοιτάζει με ένα μάτι, πέρα από το γενικό κανόνα, βλέπω ένα Excel με 100.000 άτομα και βγάζεις μια νέα πολιτική, θα πρέπει προφανώς να βλέπεις διαφοροποιημένες πολιτικές. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθε και ο εξοδικαστικός που πλέον είναι υποχρεωτικός για τους servicers, γιατί έχει μια μεγάλη περίμετρο και είναι αναγκαστικός ως προς αυτό. Όσοι είναι εκτός περιμέτρου εξοδικαστικού, υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, όπως και βέβαια ένα πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, και όπου υπάρχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας και το καθεξής. Και πρόσφατα έχω να σας πω και υπήρχαν και πρόστιμα σοβαρά σε αρκετές εταιρείες. Σίγουρα όμως νομίζω ότι και η απόφαση του Αερίου Πάγου, αλλά και όλο το πλέγμα αυτό που συζητάμε και η κοινωνική πίεση, θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πρόσφατα το Πρωθυπουργό και ο Στανάσης Κοντογιώργης ήταν μαζί μας ζωντανά. Ευχαριστώ. Απάντησε και στα δικά σας ερωτήματα τα οποία μετέφερα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο κορυφαίος τομεάρχης από τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με πολλά ερωτήματα, και θα ξεκινήσω από αυτό που βλέπω από τη Real Polls για το Πρόταγκον, ότι για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση το κόμμα Τσίπρα έχει δύο μπροστά. Δηλαδή η διαφορά είναι από τις 13 μονάδες Νέα Δημοκρατία Ελλάς στις 7, 28-21, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, με τέταρτο το Πασόκ και τρίτη την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
2: Real FM.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
8: 4 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Αγρίνιο.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

επιστρέψαμε. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι η αγαπημένη μου ερώτηση όλο το καλοκαίρι, αν θα γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, γιατί είχα μια παλαιότερη συνομιλία με κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, τότε που είχε πρωτογραφτεί, και λέω 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου, και μου λέει: «Ο παπα 4, είναι γρουσούζικη ημερομηνία, διότι είμαι προληπτικός, 1, 2, 3, 4, άρα 27, 11, λέω, όπα, το συζητάτε, τα χάσε λίγο». Λέει: «Όχι, όχι, πλάκα κάνω», δεν έκανε πλάκα. Κατάλαβα ότι το είχαν συζητήσει για να διαλέξουν οι 27 ή 4, απέκλεισαν το 4, πήγαν στο 11. Ωστόσο, ξαναλέω, όσο γνωρίζω τον Πρωθυπουργό και την πρακτική της κυβέρνησης αυτής, καταλαβαίνω ότι ο στόχος του είναι πραγματικά, το εννοεί, να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027. Είδατε όμως, ακούγοντας τον άνθρωπο που είναι πολύ κοντά του, τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να λέει πόσο σημαντική θεωρεί ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα και η κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή Προεδρία που αναλαμβάνει η Ελλάδα από την 1η Ιουλίου του 2027, που θα κρίνει αν πολύ στο μέλλον της Ευρώπης, γιατί θα χειριστεί τον 7ετή προϋπολογισμό ως το 2033. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης, όποτε κάνει εκλογές, είτε ο φθινόπωρο ή την άνοιξη, ότι θα εμπιστευτείτε τον Τάδε ή το Μητσοτάκη για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν φτάσει η ώρα και για μένα ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση μετά το 15 Αυγούστου ή κάπου εκεί, βλέποντας φωτιές, κατάσταση στη χώρα, παγκόσμια οικονομία, αν θα έχει ξαναξεκινήσει ο πόλεμος, θα έχει σταματήσει στο Ιράν, τι γίνεται με το άλλο μέτωπο, πώς είναι οι ισορροπίες στον πλανήτη, πώς είναι γενικά βαδίζοντας προς διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, εάν μπορεί να εξαγγείλει αυτά που θέλει ο Πρωθυπουργός ή δεν μπορεί, καταλαβαίνω ότι τότε θα πάρει την τελική απόφαση. Θα δει δηλαδή εάν είναι πιο σκόπιμο να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο, τώρα δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ αμέσως, ή το αργότερο 11 Οκτωβρίου, ώστε οι αλλεπάλληλες κάλπες, κατά τη γνώμη μου, θα υπάρξουν, να οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση σταθερή που θα χειριστεί την ευρωπαϊκή, την ελληνική προεδρία στην Ευρώπη, ή αν θα το ρισκάρει να πάει, και είναι ρίσκο, ως το Μάρτιο-Απρίλιο, γιατί αν γίνουν 3-4 κάλπες και φτάσουμε 1η Ιουλίου χωρίς κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό και για τη χώρα.

τώρα σε έλεγα για την νέα δημοσκόπηση, η οποία σίγουρα θα συζητηθεί, η οποία είναι της Real Polls για το protagon.gr και η οποία δείχνει για πρώτη φορά δύο μπροστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας το ξαναλέω, είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Και τον προηγούμενο μήνα ήταν η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, τώρα 28,3 πρώτη. Δεύτερο ήταν το κόμμα Τσίπρα με 16,1 και πήγε 21,4, δηλαδή ανέβηκε 5 μονάδες. Άρα η διαφορά είναι πια από 13 μονάδες που ήταν 7. 28,3, 21,4, εντάξει 7,6,9. Και τρίτη η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9, είχε 13,1, έπεσε και γενικά υπάρχει πτωτική πορεία και οι δημοσκόποι συμφωνούν ότι είναι προς τα πάνω το κόμμα Τσίπρα, προς τα κάτω η Μαρία Καριστιανού και το Πασόκ είναι στο 9,9 από 9,6, είναι μονοψήφιο και στην εκτίμηση. Επομένως εδώ έχουμε το Πασόκ τέταρτο σε μια ακόμα δημοσκόπηση. Πάντως οι πιο πολλές είναι τρίτο το Πασόκ και δεν είναι με 9,9, είναι με 10, 11, 12. Σε κάθε περίπτωση η αξιοσημείωτη είναι η δυναμική που υπάρχει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ οι γνώμες των δημοσκόπων δίστανται. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν ανακοινώνει πρόγραμμα, απλώς μιλούν τα στελέχη, δεν φτύρεται, άρα εκμεταλλεύεται τη σκόνη που σηκώνει κάθε νέο εγχείρημα. Και υπάρχει άλλη άποψη ότι όταν μιλήσει και πουν οι ανταγωνιστές, οι αντίπαλοι, οι πολιτικοί αντίπαλοι της Ελλάς, όπα, αυτό είναι το πρόγραμμα, μας θυμίζει το 15, είναι ο παλιός Τσίπρας, δεν είναι ο καινούριος, τι γίνεται με το ένα κόμμα, τι γίνεται με το άλλο, με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι τότε θα αρχίσει να έχει φθορά και θα χάνει. Δεν το ξέρω. Νομίζω κανείς δεν το ξέρει αν αυτό που βλέπουμε είναι σκόνη που θα συνεχίσει προς τα πάνω να δίνει δυναμική στην Ελλάς ή η σκόνη θα κάτσει και θα διαλυθεί, άρα θα πάει προς τα κάτω. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική της Ελλάς είναι προς τα πάνω. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν και στα πάνελ και παντού και στις ανακοινώσεις ως βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έλεγα ότι πιέζεται πάρα πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν έχει τις δημοσκοπήσεις 10, 11, 12, το να λες το βασικό μου, η βασική μου θέση θα με πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά, είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξεις σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν ακούω συχνά να το λένε πια, πραγματικά είναι δύσκολο αυτό. Συν το πρόβλημα με τον Χάρη Δούκα και την νέα του σύγκρουση την τελευταία με την κυρία Διαμαντοπούλου και την προηγούμενη που είπε γιατί όχι με τον Τσίπρα. Άρα Τσίπρας να πάμε μαζί εάν είμαστε δεύτεροι και εκείνος τρίτος ή εκείνος δεύτερος και εμείς τρίτοι. Όποιος είναι δεύτερος, αυτό είχε πει ο κύριος Δούκας, να είναι αρχηγός και να πάμε μετά τις εκλογές να κάνουμε ένα μέτωπο να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δούκας, θυμίζω, έχει πάρει πίσω αυτό που είχε πει για αρχηγό Τσίπρα αν είναι δεύτερος, όμως αυτό που δεν έχει πάρει πίσω είναι την ουσία, δηλαδή ότι πρέπει να μιλάμε. Η κατάσταση που υπάρχει δείχνει ένα μονόδρομο ότι πρέπει να μιλάμε με τα άλλα κόμματα που είναι του ίδιου του όμορου χώρου με εμάς. Επιμένει ο κύριος Δούκας ότι πρέπει να υπάρξει ενός τέτοιου είδους συνεργασία. Και στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο κλίμα αυτό, εντάσσω και το βιντεάκι που ανέβασε από το Λονδίνο. Εγώ το θεωρώ καθόλου αθώο. Θυμίζω ότι εκεί παραιτήθηκε ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ και είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Στάρμερ στη Βρετανική Προεδρία και κάνει ένα βίντεο περπατώντας στους δρόμους του Λονδίνου και μιλώντας για τον δήμαρχο και πώς ένας δήμαρχος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Είπατε τίποτα? Μπορείτε να βγάλετε κανένα συμπέρασμα? Δεν ξέρω. Εγώ μπορώ.

Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Τεμπονέρα που είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του η Δήμητρα Πανανού για να μας μιλήσει στις 5:25. Είναι παρά 20. Δεν απαντά. Ελπίζω να το βρούμε διαφορετικά αύριο και αύριο μέρα είναι η μεθαύριο. Αλλά θα είναι κρίμα γιατί πραγματικά είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Και βλέπω ότι ο κύριος Τεμπονέρας είναι επικεφαλής στη λίστα της Κιόδους κυβέρνησης. Σε αυτό που είχε συζητηθεί περισσότερο όταν έκανε τις ανακοινώσεις, θυμάστε εκεί στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή εκείνο το 7 δεσμεύσει, πρώτη ζωή με αξιοπρέπεια. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα τομέα ο Αλέξης Τσίπρας που τον λέει η ζωή με αξιοπρέπεια, είναι πρώτος στην κορυφή. Η ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος και επικεφαλής είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας ως τομεάρχης εργασίας. Νομίζω ότι εκεί θα δώσει την έμφασή του ο κύριος Τσίπρας στη σκιώδη κυβέρνηση, όπως και στην οικονομία. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχει ένας παλιός γνώριμος στον τομέα της οικονομίας. Να σας πω ότι συντονιστής των τομεαρχών θα είναι ο κύριος Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, και ο Μιχάλης Καλογύρου είναι στην επιτελική ομάδα μαζί με τον Γιώργο Βασιλιάδη, τη Γιάννα Πεπέ και την Ευγενία Φωτονιάτα. Αυτό είναι θα έλεγα, το συμβούλιο που διοικεί κατά κάποιο τρόπο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με παλιά και νέα στελέχη, αλλά κυρίως ανθρώπους εμπιστοσύνης του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα αυτό, ανεξάρτητα από την κριτική που δέχεται ο κύριος Τσίπρας, αν είναι ο παλιός ή ο νέος, νομίζω ότι θα μπει στη ζωή μας. Και το ερώτημα είναι εάν θα επιβεβαιώσει τα όσα φαίνονται και καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή θα έρθει δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα.

0: Στον τομέα οικονομικών είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πολύ γνωστό επίσης πρόσωπο από την πρώτη θητεία του Αλέξη Τσίπρα, και έχει και άλλους από εκείνη τη θητεία, αλλά κυρίως οι περισσότεροι είναι νέα πρόσωπα και έχει μια αξία αυτό. Επίσης στον τομέα δικαιοσύνης είναι η Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια δικαστικός με πολύ θετικό, με πολύ δυνατό όνομα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι πολύ έντονη κριτική. Ο Πρωθυπουργός σήμερα φρόντισε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας να στείλει το μήνυμα όταν μιλούσε για νέες παροχές. Είπε: η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα και την ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, και προσέθεσε: βλέπε Τσίπρας, η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, θέλοντας προφανώς να αντιπαραβάλει τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική με πρακτικές προηγούμενων ετών. Βλέπω πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και βλέπω και όλα τα κυβερνητικά στελέχη όταν ανοίγει η συζήτηση σήμερα, ακόμα από το θέμα Αβραμόπουλου που δεν έχει τόση σχέση. Η απάντηση είναι: μιλάτε εσείς, Τσίπρας 15, ο κύριος 13-0 Παπάς, ο κύριος Παγγελόπουλος που είχε πει το μεγαλύτερο σκάνδαλο από στάσεις του ελληνικού κράτους, Νοβάρτης. Θυμάστε την εξέλιξη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η κυβέρνηση επιλέγει αυτόν τον τοπίο ως αντίπαλο, τον πολιτικό αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι εγώ δεν έχω βαρύδια από το παρελθόν, είμαι ένας νέος αρχηγός, έχω πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μου, και εκεί ποντάρει. Και ποντάρει σε αυτό που λέει, ότι έχει υπολογίσει πόσο θα κοστίσει να μειωθούν φόροι, αυτό που καίει τους πολίτες, ΦΠΑ, ΑΛΦΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας το πρωί μου ο κ. Καρχημάκης, που είναι υπεύθυνος προγράμματος, το έχουν υπολογίσει ότι μπορεί αυτό να είναι, να προέλθει το ποσό που χρειάζεται από το υπερπλεώνασμα. Μάλιστα μου έλεγε ότι έχει δώσει, έχει κάνει επαφές με τις Βρυξέλλες, και δεν ισχύει αυτό που έχει πει ο κ. Πιερακάκης, ότι δεν μπορεί το υπερπλεώνασμα να χρησιμοποιηθεί για μείωση φόρων. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κ. Μαρινάκης άκουγε νωρίτερα και είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, βρήκαμε τον κ. Τεμπονέρα. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα. Θα είναι πολύ λίγος ο χρόνος, δεν πειράζει. 5 λεπτά να μας δώσετε ένα πολιτικό στίγμα της ημέρας. Καταλαβαίνω ότι τρέχετε κι εσείς και δεν μπορούσατε να είστε συνεπείς στο ραντεβού 5:25. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι είστε επικεφαλής της σιώδους κυβέρνησης. Στη σειρά που ανακοινώθηκε, ζωή με αξιοπρέπεια ήταν το πρώτο, η πρώτη δέσμευση που είχε αναλάβει ο κ. Τσίπρας στο θυσίο. Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος είναι ο τομέας σας. Καταλαβαίνω ότι εκεί θα δοθεί έμφαση από τον κ. Τσίπρα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα και να σας ρωτήσω πώς σχολιάζει η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την υπόθεση Αβραμόπουλου, για την οποία μιλούσα πριν με τον κ. Κοντογιώρη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και το πρωί με τον κ. Μαρινάκη, και καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση είναι προσεκτική στο σχολιασμό και παίρνει αποστάσεις, αλλά και δεν αδειάζει ταυτόχρονα τον κ. Αβραμόπουλο.
1: Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι σε κάθε υπόθεση η οποία εμφανίζεται, και δεν αφορά μονάχα την περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου, είχαμε τις προηγούμενες περιπτώσεις με τους γενικούς γραμματείς της Πολεοδομίας, είχαμε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, έχουμε συνεχόμενα σκάνδαλα δυστυχώς το τελευταίο τρίμηνο, είναι στο καθημερινό, λες και είναι αστυνομικό δελτίο οι υποθέσεις και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις υποθέσεις οι οποίες εμπλέκονται, είναι ότι επιχειρείται άρον-άρον να βγει μια απόφαση χωρίς να αναμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Το κρίσιμο, ξέρετε, στην υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, και εκεί πράγματι δεν έχει χυθεί φως, είναι η άποψή μου, είναι για ποιο λόγο υπήρχαν οι αμοιβές αυτές των 5.000 ευρώ που να έχουν προσδιοριστεί για το ένα έτος, τι ακριβώς δουλειά έκανε ο κ. Αβραμόπουλος σε μία ΜΚΟ η οποία από ό,τι φαίνεται είναι μπλεγμένη σε διάφορες παράτυπες δραστηριότητες με βάση το σκάνδαλο του Qatar Gate.
0: Αν επιτρέπετε, το είχα ασχοληθεί τότε λόγω Καϊλή, λόγω της Εύας Καϊλή. Αυτά τα ξέραμε το 22. Αυτό που δεν ξέρουμε, και δεν ξέρω, ούτε ο κ. Μαρινάκης το ήξερε σήμερα που μιλούσα, ούτε ο κ. Αβραμόπουλος, είναι τώρα ποιο είναι το καινούριο, γιατί επανέρχεται η βελγική δικαιοσύνη και εκδίδει ένταλμα με βαρύτατες κατηγορίες για 3 κακουργήματα κατά Αβραμόπουλου 4 χρόνια μετά. Αυτά που λέτε τα ξέραμε και τότε, τις 5.000, ο κ. Αβραμόπουλος, ότι έχουν φορολογηθεί, έχουν δηλωθεί. Τώρα τι προέκυψε, αυτό δεν ξέρω.
1: Είναι γνωστό πάντως, κ. Σταβελάκη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πρέπει να έχει δώσει εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Λέει ότι έδωσε τότε πειράδια από την κυρία Φοντερ Λάιν, ότι δήλωσε τα ποσά, ότι φορολογήθηκαν τα ποσά. Αυτά
1: λέω. Επιμένω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Το σημαίνον εδώ δεν είναι αν πήρε άδεια και αν φορολογήθηκαν τα χρήματα.
0: Δηλαδή, γιατί έπαιρνε τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι ενεργεία βουλευτής, ποια ήταν ακριβώς τα καθήκοντά του ως μισθοδοτούμενος από τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Να μας πει ακριβώς ποια ήταν τα καθήκοντα, τι έκανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μιλάμε ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μιλάμε για ένα μισθό των 700 ή 800 ευρώ. Μιλάμε για ένα παχυλό μισθό, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιες ενέργειες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει γνωστό ποιες ήταν οι ενέργειες αυτές. Ειδικά δε πολύ περισσότερο, όταν οι κατηγορίες περί lobbying ή επιρροής σε άλλους ευρωβουλευτές, σε κρίσιμες αποφάσεις που ενδεχομένως αφορούσαν ξένα κράτη. Είναι κάτι που έχει απασχολήσει στο παρελθόν και απασχολεί ακόμα και σήμερα και τη δικαιοσύνη. Είχαμε και την περίπτωση, όπως πολύ σωστά είπατε, της κυρίας Καϊλή. Άρα, για να είναι πλήρης η εξηγήσεις, και αυτό θα περίμενα και από την κυβέρνηση να μας πει, όχι να βγάλει πόρισμα, ούτε είναι η δουλειά της. Η βελγική δικαιοσύνη έχει βγάλει ένα ένταλμα, προφανώς έχει κάποια στοιχεία της δικογραφίας, δεν είσαι από εμάς, ούτε εγώ ούτε εσείς. Αλλά ο κ. Μαρτινάκης γνωρίζει το περιεχόμενο της υπογραφίας. Δεν θεωρώ ότι για ψηλού πείδημα ξεκινάει η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη.
0: Είναι το βασικό ερώτημα.
1: Αυτό. Ένα κυνηγητό. Άρα εδώ,
0: αυτό
1: άρα
0: που
1: εδώ
0: γνωρίζουμε, κύριε Τεμπονέρα, ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας που είχε δοθεί για να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα. Αυτό μέχρι εκεί γνωρίζουμε.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λιγάκι θολό και χρειάζεται περισσότερες επεξηγήσεις. Άρα, εμείς περιμένουμε από τον κύριο Αβραμόπουλο να μας πει ξεκάθαρα το καθηκοντολόγιο του, ποιες ενέργειες έκανε. Ακούγεται ότι έγινε κάποιο ταξίδι στο Κατάρ, να δούμε αν έγιναν όλα αυτά.
0: Έγινε, έγινε. Έγινε το επιβεβαίωσε ο κύριος Δημητρακόπουλος, ήταν και η κυρία Καϊλή και ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά πήγαν λίγο χωριστά.
1: Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους εισαγγελείς στα μέσα ενημέρωσης.
0: Κανένας.
1: Το πιο σημαντικό είναι, αφού ζητάει και ο ίδιος την άρση της ασυλίας, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό αυτή τη στιγμή, να έρθει και να στη Βουλή, να δώσει στα πλαίσια της άρση της ασυλίας του, αφού ζητείται αυτή, όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για να λάβει γνώση και ο ελληνικός λαός και βεβαίως και τα στελέχη, φαντάζομαι ενδιαφέρει αυτό που σας λέω, και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, ξέρετε, νωρίτερα μιλώντας με τον κύριο Μαρινάκη, η απάντηση είναι κοίτα ποιος, και με τον κύριο Ρωμανό, η απάντηση ήταν για το κόμμα σας, κοίτα ποιος μιλάει, ο Τσίπρας του 13-0 Νίκου Παπά, που τον είχε κρατήσει στο κόμμα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ο Τσίπρας του μεγαλύτερου σκανδάλου αποστάσεως ελληνικού κράτους Παπαγγελόπουλου, Νοβάρτης, άρα δεν δικαιούται για διανομιλία ο κύριος Τσίπρας και δεν είναι άλλος, ας άλλαξε τα μπέλα του κόμματος, Τσίπρας τότε, Τσίπρας και τώρα. Απάντηση.
1: Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι θέμα συμψηφισμών, γιατί αν κάναμε συμψηφισμούς, τότε ούτε ένα ούτε δύο πρόσωπα αρκούν να συμψηφιστούν με τις 44 υποθέσεις που ελέγχονται αυτή τη στιγμή.
0: Τραβάζει και τροχέα μέσα. Άρση ασυλίας και για τροχέα, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι. Δεν καταλάβατε. Μιλάω για τις 44 στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, που εμπλέκονται στο έγκλημα της εγκάλυψης των τεμπών, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, της Γενικής Γραμματής και τους καταδικασμένους πια, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Σιμακοπούλου βεβαίως, αλλά και ένα σωρό άλλες υποθέσεις, όπου φαίνεται πια ότι η Νέα Δημοκρατία παράγει περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι μπορεί να καταναλώσει και να αφημιώσει η ελληνική κοινωνία. Άρα εδώ δεν υπάρχει ζήτημα, αν θέλετε, συμψηφισμού ή συγκρίσης, γιατί ένα ζήτημα για το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν κατηγορήθηκε κατά την περίοδο της τετραετούς διακυβέρνησης είναι η εντυμότητα και η ακαιρότητα όσον αφορά τα πραγμένα της κυβερνητικής περίοδου. Ακόμα και οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρεται δεν είχαν κανένα απολύτως όπως αποδείχθηκε οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για 5.000, 10.000, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ όπως ζήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα σκάνδαλα, για λόγους επίμαχους τους οποίους ακούσαμε τα μέσα ενημέρωσης, όπου υπήρχε ένα συνεχόμενο αλυσβερίσι με θύματα μεγάλα, τους αγρότες, αλλά βεβαίως και απλούς πολίτες, που έπρεπε να προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα στα πλαίσια όσων ακούσαμε
0: λοιπόν, για την Πολωνία. Αργήσαμε
1: άρα,
0: να
1: λοιπόν, εδώ, άρα λοιπόν εδώ, για να καταλήξω με αυτό, δυστυχώς όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε πια για καπνό, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ζέχνει, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, πολιτικά. Και η οποία τουλάχιστον βαραίνει την Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ως δίλημα των επόμενων εκλογών, εμείς θέσαμε ξεκάθαρα στασιμότητα η πρόοδος, εντυμότητα η διαφορά.
0: Παρακαλώ θερμά δύο σύντομες απαντήσεις για να κλείσουμε. Ένα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας το πρωί ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που θεωρώ ότι είχε σας αποδέκτη. Να είμαστε, μιλώντας για τον νόμο Κατσέλη και τη ρύθμιση, να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι έδειξε τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε τι σας υπόσχονται. Απάντηση.
1: Η υπόθεση και η απόφαση της εφαρμογής της υπόθεσης του Αρείου Πάγου ήταν μια αυτονόητη απόφαση, η οποία όμως έχει αφήσει εκτός δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Πρώτον, τους συνεπείς, οι οποίοι απόλαυσαν εντός εισαγωγικών τις υπέρμετρες και παράνομες τελικά χρεώσεις από πλευράς των φαντς και των τραπεζών, και βεβαίως όλους εκείνους οι οποίοι έχασαν περιουσίες, απεντάχθηκαν από την προστασία του νόμου Κατσέλη το προηγούμενο διάστημα και δυστυχώς δεν λαμβάνει σε σχέση με την ομοθήκη ρήτρηση
0: ναι,
1: την οποία έφερε ο κ. Σπυριακάκης.
0: Ναι, το καρφί του Μητσοτάκη δεν σχολιάζεται.
1: Προσέξτε, όσον αφορά τώρα τα δάνεια και τους πληστηριασμούς, κύριε Στραβελάκη, σας προκαλώ να μπείτε στην πλατφόρμα των πληστηριασμών. Τα στοιχεία λένε.
0: Διάβαζε ο κ. Μαρινάκη το πρωί λίστα ολόκληρη και έλεγε: Να τι έκανε ο Τσίπρας τότε, να τι έχουμε κάνει εμείς τώρα.
1: Τα στοιχεία λοιπόν, και θα ζητήσω ο κ. Μαρινάκη, λένε ότι την τετραετή περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019 γίναν 5.300 πληστηριασμοί και μόνο, επαναλαμβάνω, και μόνο για το 2025 έχουν γίνει 15.600 πληστηριασμοί. Δηλαδή τριπλάσιοι από ό,τι έγιναν όλη την προηγούμενη
0: κυβέρνηση. Ανάποδα διάβαζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί στο Open. Έλεγε τι έχετε κάνει εσείς 15-19, τι έκανε τώρα η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί κάποιος εύκολα να ανοίξει την πλατφόρμα του e-auction, να μπει μέσα και να δει αναλυτικά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν προκαλούμε τον κύριο Μαρινάκη να μας φέρει αναλυτικά τα στοιχεία μέσα από την αντίστοιχη πλατφόρμα.
0: Τελευταίο, βλέπω Real Polls για το Protagon. Για πρώτη φορά βλέπω δύο μπροστά. 28,3 η Νέα Δημοκρατία από 29,1 και εσείς από 16,21,4. Τι
1: όχι
0: σημαίνει αυτό
1: δύο,
0: για σας, 21,4.
1: Δύο, για να σας πάω λίγο σε βάθος χρόνου, είναι η μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου κόμματος, όχι από το 23 ή το 19, αλλά από το 2016,
0: άρα,
1: οπότε και πήρε κεφάλι η Νέα Δημοκρατία. Άρα, επιβεβαιώνεται πρώτον ότι υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό με την παρέμβαση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Και δεύτερον, φαίνεται ότι συγκροτείται. Εμείς δεν μικρομεγαλίζουμε ούτε είμαστε βιαστικοί. Έχουμε σκυμμένο το κεφάλι και χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι συγκροτείται εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με το μεγάλο δίλημα να υπάρχει μεταξύ των δύο προτάσεων Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Τις επόμενες εκλογές.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταμπονέρα. Ο τομεάρχης ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος της Ελλάδος, ο κύριος Διονύσης Νταμπονέρας. Γιώργο, πάμε διαφημίσεις. Πάμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Υπερφήκαμε τον χρόνο να σας πω κλείνοντας ότι ήταν μαζί μας και σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός Εκφάνισης Χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένετε επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27. Περισσότερες πληροφορίες στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκή, την κυρία Δήμητρα Πανανού, την κυρία Βάσια Κούτρα. Αύριο θα είμαστε μαζί και με τη Λουκία Γκάτσου από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ. Γιώργος Κουδελάκης, Γιώργος Παγάνης. Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης. Νίκος Μπογιόπουλος. Συνέχεια, Real FM για συνεχή ενημέρωση και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εμείς αύριο 3 το μεσημέρι εδώ. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
19: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία

0: Ρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο!
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουμπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Εχθές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είμαστε μαζί, όμως το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικά ξανά από σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να πούμε μια πολύ ωραία καλημέρα στον κύριο Διονύση Ξένο που μας ακούει καθημερινά και στα παιδιά που εργάζονται εκεί κάτω στην πλατεία, κάτω από πραγματικά πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Εννοώ ότι και σήμερα έχει και ζέστη αλλά και πολύ υγρασία. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Παραμένει η ζέστη. Η θερμοκρασία βέβαια θα φτάσει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε πολύ υγρασία, έτσι από τις πρώτες πρωινές ώρες φτάνει το 85%. Πάντα η Ζάκυνθος και τα νησιά γενικότερα του Ιωνίου έχουν έτσι υψηλή υγρασία. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσεως από 1 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, και είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα διάστημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, εκμεταλλευτείτε τις απίθανες προσφορές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα. Και στα αντιλιακά θα βρείτε πολλά, έτσι, πολλές επώνυμες μάρκες προϊόντων αντιλιακών με προσφορές από 25 έως 30%. Λοιπόν, για να δούμε έτσι ποια είναι τα θεματάκια που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Να σας πω ότι χτες εδώ στο νησί μας είχε έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο από τα ελάχιστα που φτάνουν στη Ζάκυνθο, πάρα πολύ λίγα. Το πρόγραμμα συγκεκριμένα είχε δύο αφήξεις το μήνα, της Κώστα Ντιλιτσιώσα μείναμε στη μία άφηξη. Δεν μας προτιμούν τα κρουαζιερόπλια, δεν προτιμούν το νησί μας και σε αυτό φταίμε εμείς, γιατί δεν γίνεται μια πολύ καλή έτσι διαφήμιση σε μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τα κρουαζιερόπλια δεν έρχονται από μόνο τους. Θα πρέπει το νησί μας να διαφημιστεί, να πληρώσουμε χρήματα σε μεγάλα γραφεία να κάνουν την προώθηση του νησιού μας. Στην μεγάλη έκθεση τουρισμού της κρουαζιέρας που γίνεται στο Μαϊάμι της Φλόριντα, δηλαδή εάν θέλουμε για τα επόμενα δύο χρόνια να προγραμματίσουμε τις αφήξεις εδώ στο νησί, θα πρέπει για παράδειγμα την άνοιξη του 2027 να ξεκινήσουμε να προβάλλουμε το νησί μας στις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως ήταν η MSC που τη χάσαμε εμείς, μια πολύ καλή εταιρεία, για το 28 και το 29, γιατί κρατήσεις προπληρών. Λοιπόν, εχθές πραγματικά ήρθε το πλοίο, είχε ως επιτοπλίστων Ιταλούς, Ισπανούς και Γάλλους. Αρκετοί έκαναν τις εκδρομές τους σε πολλά σημεία του νησιού, απόλαυσαν τις πολύ όμορφες παραλίες μας, το καλό μας φαγητό, αλλά μέσα στην πόλη το πρώτο ερώτημα που έκαναν όταν κατέβηκαν ήταν πού υπάρχουν τουαλέτες. Λοιπόν, δεν έχουμε τουαλέτες. Τι θα γίνει, αυτές οι δημοτικές τουαλέτες που είναι πίσω από τον κόκκινο βράχο θα ανοίξουν, θα καθαριστούν, θα μπει σήμανση? Και πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος που κατέβηκε στην πόλη και άφησε το 1, 2, 3 ευρώ, κάποιοι δεν άφησαν και καθόλου, έκαναν απλά

μια βολτούλα. Εμείς τους, τους καθοδηγούσαμε στα διπλανά καφέ. Λοιπόν, ειδικά ένα καφέ στην πλατεία, κάθε φορά που έρχεται καράβι, δέχεται μεγάλο όγκο επισκεπτών στην τουαλέτα του χωρίς να πάρουν καφέ ή να πάρουν ένα νερό. Κάτι θα πρέπει να γίνει με τις τουαλέτες. Είχα κάνει και μια συζήτηση με την αντιδήμαρχο. Λοιπόν, μου είχε πει ότι προβλέπεται να τοποθετηθούν κάποιες χημικές τουαλέτες, συγκεκριμένα δύο στην πλατεία και σε κάποια άλλα σημεία της πόλης. Να δούμε αν αυτό θα ισχύσει για το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό να, όταν έρχεται ο επισκέπτης μας στο κέντρο της πόλης, να βρίσκει έτσι τουαλέτες και καθαρές, βέβαια, όπως είναι και στα άλλα κράτη της Ευρώπης ή του κόσμου. Λοιπόν, το επόμενο κουραζιερόπλο για αυτούς που με ακούνε θα έρθει την Κυριακή. Είναι και αυτό μεγάλο. Τώρα όποιοι από εσάς θέλετε να αφήσετε ανοιχτά τα καταστήματά τους, τα καταστήματά σας, για να βρουν κάτι ανοιχτό μέσα στην πόλη, να ξέρετε ότι την Κυριακή το πρωί έρχεται το Aida Blue με περισσότερο Γερμανούς και Γάλλους τουρίστες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, πάμε, περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Καμίνι Ευρώπη, ένας πολύ φωνικός καύσωνας για τους Ευρωπαίους, έτσι σπάει ρεκόρ. Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Για αυτά τα κράτη, μια θερμοκρασία των 30, 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου, φανταστείτε, και 40, που λένε ότι θα φτάσει τις επόμενες ημέρες στην Αλβανία, είναι πάρα πολύ έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Τα σπίτια εκεί, έτσι όπως είναι κατασκευασμένα, είναι πολύ δύσκολο τώρα να βάλουν air condition. Θα πρέπει να κάνουν άλλου είδους κατασκευές, άλλες να βάλουν εγκαταστάσεις, και πραγματικά ο κόσμος εκεί υποφέρει, και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έχουν πνιγεί περίπου 9 άτομα στη Γαλλία και στη Γερμανία, γιατί σε λίμνες και σε ποτάμια οι άνθρωποι εκεί πάνω στην απελπισία τους βουτάνε. Στο Ρήνο ποταμού έχουν σημειωθεί πάρα πολλοί πνιγμοί, αυτό άκουσα σήμερα το πρωί. Βουτάνε, τα ποτάμια έχουν με πολύ ισχυρά ρεύματα που τους παρασύρουν. Τώρα η Γαλλία κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα του Ιουνίου στην ιστορία της με 43,3 βαθμούς Κελσίου, και αναγκάστηκε να κυρώσει όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις και να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές κόκκινου συναγερμού. Τώρα λόγω του καύσωνα, μνημεία όπως ο πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου μείωσαν το ωράριο λειτουργίας για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των έργων τέχνης. Η ζήτηση για κλιματιστικά στην Ευρώπη έχει φτάσει πάρα πολύ υψηλά, με σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων σε μεγάλες αλυσίδες από ηλεκτρονικά καταστήματα. Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι μόνο η ριζική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προσφέρει μία μακροπρόθεσμη λύση.

Φεύγουμε από αυτό, πάμε να δούμε αν έχουμε κάποιες νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο και τις διπλωματικές ενέργειες που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία συνεχίζονται οι συνομιλίες. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Πάρα πολύ δύσκολα εκεί τα πράγματα πραγματικά και η ισορροπία είναι πολύ εύθραυστη, γιατί κάτι μπορεί να γίνει, κάποια επίθεση, και να τερματιστούν οι συνομιλίες και να ξαναγυρίσουμε από την αρχή όπως ήταν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, θέλει πάρα πολύ να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί αρχίζει και δέχεται πιέσεις και από τους δικούς του και από το Κογκρέσο. Υπάρχει πρόβλημα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κάποιοι ασκούν πολύ σκληρή κριτική στον πρόεδρο Τραμπ. Μπορεί εμείς να μην μαθαίνουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τον κατηγορούν γιατί ξεκίνησε μία επίθεση, ένα πόλεμο, χωρίς να είναι σίγουρος ότι αυτός ο πόλεμος δεν είχε αξιολογήσει όλες τις πτυχές και όλες τις επιπτώσεις. Νόμιζε ότι σε 2-3 μέρες, σκοτώνοντας τον ηγέτη, τον Χαμενεή, ότι οι Ιρανοί θα σταματούσαν όλες τις εχθρικές πράξεις. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, έγινε εντελώς το αντίθετο, και σε αυτή την πλευρά μάλλον φαίνεται ότι κερδισμένοι είναι οι Ιρανοί. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει όσο τίποτε άλλο να τερματίσει εκεί τον πόλεμο, οι συνομιλίες να αποδώσουν, να σταματήσουν εκεί οι εχθροπραξίες και να ασχοληθεί με το άλλο το μέτωπο που είναι στην Ευρώπη, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Βλέπουμε καθημερινά ότι εκεί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι βομβαρδισμοί με επιθέσεις με drones. Σκοτώνονται πολλά άτομα, άμαχος πληθυσμός και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας εδώ στην εσωτερική πολιτική. Είδαμε το θέμα προχτές με τον Δημήτρη Βαραμόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής Ηλίας. Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν τη Δευτέρα συγκεκριμένα ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Βαραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης. Τώρα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εξωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βουλευτή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το σκάνδαλο που είχε εμπλακεί, αν θυμάστε, και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟ, κυρία Εύα Καϊλή. Συγκεκριμένα τώρα τι γίνεται, ερευνάται η συμμετοχή του σε ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Σε αυτή τη ΜΚΟ είχε εμπλακεί και η Εύα Καϊλή. Μέσα στους λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου υπήρχε μία κατάθεση ενός χρηματικού ποσού, και γι' αυτό την κατάθεση ελέγχεται τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, ενώ αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση, νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση, ενώ σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τις επόμενες ημέρες και εντός της ερχόμενης εβδομάδας η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής αναμένεται να καλέσει τον κύριο Αβραμόπουλο προτιμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, ενώ οι εξηγήσεις μπορούν να δοθούν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω υπομνήματος.
Περίπου 10 ημέρες μετά η Επιτροπή θα εισηγηθεί επί του θέματος στην Ολομέλεια, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση μέσω μυστικής ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας του. Ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Sky, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της συνέντευξη που είχαν με τον κύριο Αβραμόπουλο, αναφέρθηκε ότι είχε φιλοξενηθεί ο ίδιος και η οικογένειά του στο Κατάρ, και για τα χρήματα είπε ότι τα είχε δηλώσει εδώ στην φορολογική του δήλωση. Λοιπόν, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είπε βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, ενώ τον άκουσα και εγώ απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση είχε με την υπόθεση αυτής της Μίκης. Πάντως ο λογαριασμό του φαίνεται να κατατέθηκε περί τα 70.000 ευρώ από αυτή τη ΜΚΟ για κάποιες εξυπηρετήσεις ή διευκολύσεις που έκανε. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο, να δούμε τώρα με ποια θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για το τι γίνεται, έχει ήδη ψηφιστεί το νέο κληρονομικό δίκαιο, θα ισχύσει νομίζω από 1η Σεπτεμβρίου, αλλάζουν όλα σε διαθήκες, σε μεταβιβάσεις, σε γονικές παροχές, σε εξαδιαιρέτου. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Πέτε, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, μετά τις 12.30, για να μας εξηγήσει τι ισχύει για αυτό το νέο, τι θα ισχύει μάλλον για αυτό το νέο κληρονομικό δίκαιο, τι περιλαμβάνει για τις διαθήκες και για τις γονικές παροχές από εδώ και πέρα. Θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο της Λιθακιάς, τον κύριο Νίκο Γαρδέλη, να δούμε εκεί πέρα τι έχει γίνει με την αγροτική οδοπία στο χωριό του. Πολλά προβλήματα έχει ο κύριος Γαρδέλης με το νερό, με εάν έχει μπει στο λιμανάκι του Αγίου Σώστης, το όμορφο αυτό λιμανάκι εκεί της Λιθακιάς, το Sick Track. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις από κάποιους επαγγελματίες τουριστικών σκαφών εκεί. Δεν ήθελα να μπει, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Αυτά λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γνωστό και αυτό, αφορά το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, θα έχουμε, ξέχασα να σας πω ότι θα έχουμε μαζί μας και τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Διονύσιο Συρηγότη, Κωνσταντίνο, με συγχωρείτε, Συρηγότη, για να τον ρωτήσουμε για αυτό το θέμα. Όμως, από χτες διαβάζουμε ότι ο φυσικός αντίπαλος, έχει βρεθεί ο αντίπαλος του λαγοκέφαλου, και αυτό δεν είναι άλλος από την αγαπημένη μας χελώνα Καρέτα Καρέτα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τις οικολογικές οργανώσεις, ο αντίπαλος του λαγοκέφαλου είναι η χελώνα Καρέτα Καρέτα. Υπάρχει ένα τώρα σκηνικό τρόμπο που έχει στηθεί στις ελληνικές παραλίες, και αυτό αφορά την ελληνική έτσι εξάπλωση, τη ραγδαία εξάπλωση, με συγχωρείτε, των λαγοκέφαλων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Είδα χτες και κάποια ρεπορτάζ ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων, και ένα ρουμάνικο που προέτρεπε τους Ρουμάνους τουρίστες να μην επιλέξουν τα νησιά του Αιγαίου για τουρισμό, γιατί θα τους δαγκώσει αυτό το ψάρι. Έχει λίγο, εντάξει, είναι λίγο αστεία αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, εκεί όμως που η κρατική μηχανή αδυνατή να δώσει λύσεις, έρχεται η ίδια η φύση, η οποία παραμένει ανθεκτική, και σύμφωνα με επιστημονικές καταγραφές, η θαλάσσια χελώνα Καρέτα Καρέτα αποτελεί το μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή που καταβροχθίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες. Και είναι δυνητικά ο απόλυτος βιολογικός ρυθμιστής αυτής της εισβολής. Βέβαια, η χελώνα Καρέτα Καρέτα είναι εδώ, στις δικές μας τις θάλασσες, δεν είναι στο Αιγαίο. Γι' αυτό όποιοι μας ακούν και θέλουν να έρθουν, μπορούν να έρθουν εδώ στη Ζάκυνθο να κάνετε τις διακοπές σας. Δεν θα σας δαγκώσουν λαγοκέφαλοι, γιατί έχουμε τη χελώνα Καρέτα Καρέτα.

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας προαναφέραμε, τον δικηγόρο νομικό κύριο Νικόλαο Πέτα. Θα μιλήσουμε, θα μας δώσει τα φώτα του συγκεκριμένα για το τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Καλό μεσημέρι κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ποταμίτη και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: θα ισχύσει, ναι, για να είμαστε ακριβέστεροι, από το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Και εντεύθυν
0: 2026, το Σεπτέμβριο.
1: Σωστά. Ναι. Από το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η ανάγκη του εξυγχρονισμού του κληρονομικού δικαίου, το κληρονομικό δίκαιο είναι ένα πάρα από τα πολλά και παλιά βιβλία του αστικού κώδικα. Mm-hmm. Ο αστικός κώδικας, όπως ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε, εισήχθη στην ελληνική ένωμη τάξη το 1946, mm-hmm, και τώρα γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την αναμόρφωση, mm-hmm, και τον εξυγχρονισμό του και την προσαρμογή του στις νέες κοινωνικές πραγματικότητες. Μάλιστα, επικεφαλής της Παρασκευαστικής είναι ένας σπουδαίος καθηγητής, mm-hmm, ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, μια πολύ βασική, καταρχάς για να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία και διάφορα γράφονται δεξιά και αριστερά, σε σχέση με την ιδιόχειρη διαθήκη, δεν καταργείται η ιδιόχειρη διαθήκη. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρχε μια ολόκληρη επιστημονική συζήτηση,
0: ναι,
1: και όχι μόνο, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να καταργηθεί και αν θα καταργηθεί, και είχε προκληθεί μάλιστα και μια μορφή φοβίας στην κοινωνία. Όχι, παραμένει ως έχει.
0: Παραμένει
1: ως έχει. Mm. Απαιτείται πλέον, αντί για τη δημοσίευσή της στο πρωτοδικείο, τη δημοσίευσή της σε συμβολιογράφο, αλλά αυτά είναι διαδικαστικό ζήτημα. Δεν πάβει, ναι, όμως να ισχύει ως θεσμός. Mm. Ο θεσμός της ιδιόχειρης διαθήκης, που κάποιος, ένας διαθέτης, με τα ίδια του τα γράμματα συντάσσει ένα κείμενο και ορίζει τι θα γίνει μετά την επέλευση του θανάτου του, συνεχίζει να ισχύει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, ένας θεσμός ο οποίος, και μια διαδικασία η οποία είχε βαρύνει αρκετά και είχε δυσκολέψει πάρα πολύ,
0: mm-hmm,
1: σχετίζεται με τα χρέη των κληρονομιών. Και αυτό είναι μια κοινωνική πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουμε όλοι οι δικηγόροι μαχόμενοι δικηγορίας. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις,
0: mm-hmm,
1: βλέπουμε κληρονόμους οι οποίοι δεν είχαν ακριβώς επίγνωση με ακρίβεια της ημερομηνίας και των ημερομηνιών της προθεσμίας μετά το θάνατο του διαθέτη για την περίοδο της αποποίησης της κληρονομίας περιουσίας,
0: ναι,
1: όπου άφηναν να παρέλθει η προθεσμία άπρακτη και μετά τα αυτά ευθύνονταν με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη του διαθέτη. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ και συνεχίζει να απασχολεί, γιατί πρόκειται για μια, η ελληνική κοινωνία, όπως ξέρετε, μετά το 2010, είναι μια κοινωνία με πάρα πολλά πρόσωπα όπου τελούν σε καθεστώς υπερχρεώσεως, είτε με χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, είτε σε χρέη με τράπεζες. Και έτσι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι κληρονόμοι ενέχονται σε αυτού του είδους τα χρέη με την προσωπική τους περιουσία.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: το βάρος,
0: ναι,
1: αυτό το αντιμετωπίζαμε κατά το παρελθόν με αυτό που λέγαμε το ευεργέτημα της απογραφής. Δηλαδή, κατά το παρελθόν έπρεπε ο κληρονόμος να προσέλθει στο δικαστήριο, εφόσον φυσικά το γνώριζε ότι είχε καταστεί κληρονόμος, και να επιλέξει ρητά και κατηγορηματικά την αποδοχή της κληρονομίας περιουσίας με το ευεργέτημα της απογραφής, δηλαδή του να μην ενέχεται, να μην έχει ευθύνη για τις οφειλές του κληρονομούμενου.
0: Μάλιστα.
1: Του διαθέτη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πια αλλάζει, yeah, και αλλάζει ουσιοδός και ριζικά και αντιστρέφεται. Δηλαδή, πλέον ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται για τις οφειλές του διαθέτη,
0: mm-hmm,
1: του κληρονομούμενου με την προσωπική του περιουσία, εκτός και αν το δηλώνει ρητά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα ξεφύγουμε από τον κίνδυνο να βρεθούμε εμπλεκόμενοι με την προσωπική μας περιουσία για περιουσία που πιθανότατα έχει περιέλθει σε μας,
0: ναι,
1: ακόμα και από μακρινούς συγγενείς. Γιατί ξέρετε, κάτι το εξαιρετικά συνηθισμένο και πρακτικό, ποιο ήτανε, ότι κάποιος ο οποίος ήξερε ότι πράγματι ο κληρονομούμενος είχε χρέη, έσπευδε μέσα στο τετράμινο να υποβάλει δήλωση αποποιήσεως, αφήνοντας, ναι, τους υπόλοιπους συγγενείς, τους απότερους συγγενείς της υπόλοιπης τάξης της κληρονομίας περιουσίας, ανενημέρωτους για το γεγονός ότι κατέστησαν κληρονόμοι και ότι έπρεπε και όφειλαν να προσέλθουν να κάνουν αποποίησεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό ήταν ένα στίχημα και πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και μπορώ να σας πω για δεκάδες δικαστήρια τα οποία έχουμε και το δικό μας γραφείο σε όλη την Ελλάδα,
0: mm-hmm,
1: τα οποία ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Έτσι. Τώρα, και θα υπάρχει μια σωρία δικαστικών αποφάσεων στο μέλλον που θα κριθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη θεσμική αλλαγή. Δεν, καταρχήν λοιπόν κάποιος δεν ευθύνεται για τα χρέη του πληρονομούμενου.
0: Όλα τα χρέη, δηλαδή για παράδειγμα ένα δάνειο στην τράπεζα.
1: Για όλα. Για τις οφειλές, η ρύθμιση για τα χρέη είναι οριζόντια. Αφορά όλα τα χρέη. Εκτός και αν το δηλώσει ότι θέλει να διαθέτει ελευθέρως την περιουσία του, διαθέτει άρα και αναλαμβάνει το βάρος όλων. Επιπλέον, ένας θεσμός ο οποίος ήταν ανενεργός σχετίζονταν με το καθεστώς της εκαθάρισης της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή μπορούσε κάποιος υπό το βάρος του ευεργετήματος της απογραφής να προσέλθει στο δικαστήριο, να κάνει η αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής και να οριστεί εκαθαριστής της κληρονομίας περιουσίας ακόμα και ο ίδιος ο κληρονόμος. Αυτό χάνεται τώρα. Και εκαθαριστής πια της κληρονομίας περιουσίας θα ορίζεται δικηγόρος από μια λίστα στο εκάστοτε πρωτοδικείο των δικηγόρων που επιθυμούν να καταστούν διαχειριστές και εκαθαριστές για την ακρίβεια της κληρονομίας περιουσίας. Επίσης είναι ένα μηχανισμός ο οποίος αλλάζει. Ένας επίσης πάρα πολύ σημαντικός θεσμός που επίσης αλλάζει σχετίζεται με την νόμιμη μοίρα. Τι είναι το νόμιμη μοίρα, για να το πω πολύ απλά. Εάν κάποια σύζυγος, παραδείγματος χάρη, ή κάποιο τέκνο είχε ένα ποσοστό, ένα 3/4 της κληρονομίας περιουσίας, η νόμιμη μοίρα αυτού είναι το μισό της εξεδιαθέτου κληρονομίας. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν κάποιος εν πάση περιπτώσει είχε να λάβει ένα ποσοστό επί των πραγμάτων της κληρονομίας περιουσίας και ο διαθέτης δεν το συμπεριλάμβανε μέσα στη λίστα, μέσα στη διαθήκη του, τότε μπορούσε να διεκδικήσει την νόμιμη μοίρα. Ωραία. Η νόμιμη μοίρα όμως ήταν η αξίωσή του σε πράγματα, η natural που λέμε στο αστικό δίκαιο, δηλαδή σε είδος. Μπορούσε κάποιος να διεκδικεί το μερίδιό του σε ένα σπίτι ή σε ένα αυτοκίνητο ή σε ποσοστά μετοχών. Τώρα πια αυτό μεταστρέφεται και αλλάζει. Και αυτή επίσης είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, διότι αυτό το οποίο θα διεκδικεί δεν θα είναι κατά ανάγκη σε είδος, αλλά καταρχήν μια χρηματική αξίωση. Δηλαδή την αξία του πράγματος και όχι το πράγμα ως τέτοιο.
0: Δηλαδή σε χρήματα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ σωστά, κυρία Ποτάμητη. Την αξία ενός κληρονομίου πράγματος και όχι το πράγμα ως τέτοιο. Μάλιστα. Επίσης αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Μια άλλη επίσης αλλαγή, τώρα δεν ξέρω αν χρονοτριβώ και...
0: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και
1: μια άλλη,
0: το
1: λοιπόν,
0: ζητούν και οι ακροατές μας, παρακαλώ.
1: Και μια θεσμική αλλαγή, η οποία δεν υπήρχε, αφορά τις κληρονομικές συμβάσεις. Το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο δεν επέτρεπε και δεν αναγνώριζε τις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις? Όταν ο διαθέτης καλεί και όλους τους κληρονόμους του και συνομολογεί μαζί τους εγγράφος, γραπτός και ενώπιον συμβολεογράφου, το πώς θα διατεθεί η περιουσία του μετά το θάνατό του με την γραπτή και ενυπόγραφη συνένεση των κληρονόμων του. Mm-hmm. Αυτό μέχρι τώρα στο ελληνικό δίκαιο δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια αλλαγή επίσης ιστορικών διαστάσεων.
0: Και δεν αλλάζει αυτό. Δηλαδή...
1: Προσέξτε. Ναι. Δεν αλλάζει, αλλά να ένα τρίκ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αν ο διαθέτης ενώπιον του μπροστά του έχει μια χρονική περίοδο που θα ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μικρό δεν έχει σημασία, δεν απαγορεύεται ο διαθέτης και ενώ έχει κατανείμει την περιουσία του μέσω μιας κληρονομικής σύμβασης με τους κληρονόμους του, να διαθέσει όσο είναι σε ζωή ένα από τα πράγματα για τα οποία έχει υπογράψει ότι θα διατεθούν μετά το θάνατο.
0: Ναι, ωραία.
1: Δηλαδή δεν σταματάει ο διαθέτης δεν περιορίζεται η ελευθερία του στην εν ζωή διάθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο επίσης...
0: Για τα εξαδιαιρέτου θα ήθελα να... υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και γι' αυτό...
1: Η βασική ρύθμιση για τα εξαδιαιρέτου δεν σχετίζεται με την περιουσία. Είναι με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν πια να διατίθενται ή να γίνονται δαπάνες για αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτό το κρίσιμο.
0: Δηλαδή μπορεί ένας ο διαθέτης έχει ένα σπίτι, ας πούμε, μπορεί εξ αδιαιρέτου να το παραχωρήσει σε ένα, δύο, τρία ή περισσότερα μέλη.
1: Ναι, απλά μπορεί. Η μεγάλη δυσκολία που υπήρχε, βεβαίως και μπορεί και συνεχίζει να μπορεί, απλά η δυσκολία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πως διαφορετικά μέρη, ετερόκλητα, δεν μπορούν στη συνέχεια να διενεργούν μια σειρά από δαπάνες ή μια σειρά από διαχειριστικές πράξεις για αυτό το κοινό ακίνητο, παραδείγματος χάρη, για το κοινό σπίτι, για το κοινό διαμέρισμα κτλ. Και εκεί υπήρχε ένας κανόνας ότι απαιτούνταν η ομοφωνία, αυτό σταματάει και γίνεται πλειοψηφία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να συνομολογήσουν και να συμφωνήσουν όλοι στη διαχείριση ενός κοινού πράγματος.
0: Ή στην πόλη, ας πούμε, ενός κοινού πράγματος.
1: Σωστό. Κατάλαβα. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστό. Επίσης υπάρχει κάτι περαιτέρω, το οποίο ίσως επίσης έχει μια μικρή σημασία, ότι αναγνωρίζεται πια η έγκαμη συμβίωση, η ελεύθερη ένωση μάλλον προσώπων,
0: ναι,
1: υπό τον όρο, άρα τα ίδια δικαιώματα που έχει ένας σύζυγος από ένα γάμο, ένα μέρος από ένα σύμφωνο συμβίωσης, τα έχει και ο σύντροφος μιας ελεύθερης ένωσης, η οποία μπορεί να αποδειχθεί είτε επικαλούμενος ο σύζυγος, ο οποίος φυσικά έχει το ένομο συμφέρον, μια τριετή μόνιμη συμβίωση και το αποδεικνύει, χωρίς φυσικά αυτή να έχει περιέλθει το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης, ή ένα κοινό τέκνο. Ο σύντροφος σε αυτές τις περιπτώσεις αποκτά το μερίδιο, το ίδιο μερίδιο που θα έχει ένα σύζυγος από ένα γάμο, όπως το είπα, ή ένα μέρος από το σύμφωνο συμβίωσης.
0: Αυτό είναι
1: το
0: ίδιο. Πάρα
1: αυτή
0: πολύ.
1: Η εξομοίωση, παραδείγματος χάρη, η οποία προφανώς και αντικατοπτρίζει μια κοινωνική πραγματικότητα ελεύθερης ένωσης μερών.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, κύριε Πέτα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και γύρω μας που πραγματικά βασανίζονται για πολλά χρόνια στα δικαστήρια και ήρθε ο νομοθέτης να το ξεκαθαρίσει.
1: Επίσης υπάρχει και κάτι περαιτέρω, ένα δικαίωμα του συντρόφου ή του συζύγου ή του μέρους φυσικά της ελεύθερης ένωσης, της αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής στέγης για ένα έτος από το θάνατο του διαθέτη χωρίς αντάλλαγμα.
0: Μάλιστα.
1: Για ένα έτος. Ή υπάρχει και ένα εναλλακτικό δικαίωμα του, ότι αντί της κληρονομικής του μερίδας, ο επιζών σύζυγος ή το μέρος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ζητήσει εντός 4 μηνών από τη λήξη της αποποίησης να λάβει αντί της κυριότητας την επικαρπία κληρονομίων αντικειμένων. Αυτές επίσης είναι πολύ σημαντικές αλλαγές.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Άρα υπάρχει μια μέρημνα και μια προστασία για την οικογενειακή στέγη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στον εγκύτερο χρόνο του θανάτου, έτσι, η οποία είναι πολύ βασική, μια αναγνώριση των ελευθέρων ενώσεων και την εξομοίωσή τους με τη μορφή του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, και βεβαίως μια σειρά από αλλαγές που αφορούν χρέη και τη διαχείριση των χρεών, την πολύ μεγάλη μεταβολή που γίνεται σε σχέση με την αξίωση, με το αν μια αξίωση είναι εμπράγματη ή ενοχική, δηλαδή μια αξίωση στην κληρονομία περιουσία, στην νόμιμη μοίρα κατά βάση, εάν κάποιος διαθέτει και διεκδικεί την νόμιμη μοίρα, αν αυτή θα αντιλάβει σε είδος ή σε χρήμα, πάρα πολύ σημαντική και διευκολυντική ως ένα ορισμένο βαθμό, και βεβαίως την είσοδο και πάλι της κληρονομικής σύμβασης, κάτι το οποίο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμα στο ελληνικό αστικό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Πέτα, έχουν αναδρομική ισχύ?
1: Όχι. Θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Δηλαδή από κάποιος που θα
1: μέχρι
0: θα
1: και σήμερα που μιλάμε και μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο και μετά, λέτε.
1: Μέχρι
0: έτσι,
1: και τους θανάτους που πρόκειται να επέλθουν το Σεπτέμβριο. Έτσι, λάθος. Μέχρι και τον Αύγουστο, συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026. 16. Δηλαδή από το νέο δικαστικό έτος, όταν ξεκινάει μετά τις 15, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου ισχύουν οι υπάρχοντες σήμερα κανόνες. Μάλιστα. Από τις 16 και μετά αυτοί μεταβάλλονται.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπατε, πραγματικά.
1: Υπάρχουν και άλλες μικροαλλαγές.
0: Ναι.
1: θα μπορούμε προφανώς να επανέλθουμε και με νεότερες συζητήσεις και με, ίσως και με καλύτερα ή αν θέλετε παραδείγματα πιο πρόδειλα.
0: Πάντως είναι πολύ γενναίες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Είναι σημαντικές. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο αστικό δίκαιο εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ξέρετε αυτές οι μεταρρυθμίσεις και ειδικά ο αστικός κώδικας είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και όπως σημαίνει και στη Γαλλία μεταβάλλεται και τροποποιείται πάρα πολύ δύσκολα και σωστά μεταβάλλεται και τροποποιείται πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι συχνές οι τροποποιήσεις του αστικού κώδικα. Είναι, να σας το πω σημαντικά, πολύ πιο συχνά. Καταρχάς, αλλάζουμε συνεχώς και ακατάπαυστα τον ποινικό κώδικα, όχι τον αστικό κώδικα. Γιατί είναι ένα σπουδαίο, ιστορικό και λειτουργικό βεβαίως νομοθέτημα της ελληνικής ένομης τάξης που προήρθε από σπουδαίους νομομαθείς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ένα γονιτογράφημα, ένας οποιοσδήποτε νόμος που απλά η συγκυρία ή η ανάγκη να λύσουμε ένα πρόβλημα το δημιούργησε, αντιθέτως. Και γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του αποτελούν ένα πρόκλημα για την επιστήμη, γιατί αυτές κυοφορούνται και δημιουργούνται μέσα στα βάθη των ετών.
0: Εσάς τους νομικούς, σας βρίσκουν σε όλα σύμφωνους?
1: Στα περισσότερα από αυτά, ναι. Και το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι, αν μου επιτρέπετε, το πόσο πολύ διευκολύνουν με τις βιωτικές συνθήκες των ανθρώπων και πόσο διευκολύνουν αυτούς και τις σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για παραδείγματος χάρη, η ρύθμιση για τα χρέη είναι μια πολύ σωστή και δίκαιη ρύθμιση. Ναι, δεν μπορεί ένας κληρονόμος να ευθύνεται για τα χρέη του κληρονομούμενου. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, πραγματικά είσαστε πάρα πολύ, όπως πάντα βέβαια, σαφής και αναλυτικός σε αυτά που μας είπατε και να ξέρετε είναι ερωτήματα και πολλών έτσι ακροατών μας που θέλουν ενημερώνονται.
1: Με τα μεγάλη χαρά θα μπορούσαμε να το δώσουμε σας λέω στο μέλλον, αν το προετοιμάσουμε λίγο καλύτερα βέβαια, σε κάποια μεταγενέστερη εκπομπή, ναι, και με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς θα μπορούσαν αυτά να λειτουργήσουν ώστε να υπάρχει μια, ξέρετε, το ζήτημα της εκλαΐκευσης ή της συζήτησης για τα νομικά ζητήματα και την προστασία των κοινωνών είναι και αυτό ένα στίχημα για τη δημοκρατία μας, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι άνθρωποι μπλέκονται πάρα πολύ συχνά και τους αφορά πάρα πολύ συχνά ο νόμος και οι ρυθμίσεις του.
0: Μάλιστα. Τώρα πριν σας αποδεσμεύσω θα μου επιτρέψετε να σας κάνω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία πληροφορία ότι, αν θέλετε βέβαια μου απαντάτε, αν θέλετε όχι, βολιδοσκοπείτε το όνομά σας για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάκυνθο, όποτε και εφόσον και αν γίνουν εκλογές. Έχετε κάποια πληροφορία πάνω σε αυτό, κάποια απάντηση?
1: Κυρία Παταμέτη, πάνω το γεγονός ότι το θέμα μας είναι εντελώς διαφορετικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η πρόθεσή μου και η βούλησή μου δεν είναι επειδή πολιτεύτηκα άπαξ στη ζωή μου αυτό να σταματήσει. Ναι. Αντιθέτως, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι δεν υπάρχει ευγενέστερη δραστηριότητα στον άνθρωπο από το να ασχοληθεί με την πολιτική και ίσως και σημαντικότερη. Είναι ένα καθήκον κατά τη γνώμη μου κάθε πολίτη. Το μόνο λοιπόν στην παρούσα φάση που μπορώ να σας πω είναι ότι απλά θα συνεχίσω να πολιτεύομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ανεφαλουτινός.
0: Μάλιστα. Είσαστε σαφείς, μας απαντήσετε. Δεν έχει προηγηθεί κάποια πρόταση, κάποια συνάντηση?
1: Δεν νομίζω πως είναι της παρούσης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως σε μια μεταγενέστερη συζήτηση. Όταν τα πράγματα θα οριμάσουν, μπορούμε να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
1: Να
0: είστε καλά. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Πέτα, μας ανάλυσε τι θα ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου για το νέο κληρονομικό δίκαιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από το Δήμο Ζακύνθου πάνω στην περιοχή του Ναυαγίου. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποδοχή επισκεπτών που ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή να έρχονται από τον Απρίλιο επισκέπτες εκεί. Και να δούμε λοιπόν, μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η τοποθέτηση μπαρών στο δρόμο πρόσβασης προς το πλάτωμα του Ναυαγίου, καθώς και στο δρόμο διαφυγής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και στον καλύτερο έλεγχο της πρόσβασης, διασφαλίζοντας παράλληλα και ότι οι οδοί εισόδου και εξόδου θα παραμένουν διαθέσιμες και λειτουργικές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν δύο νέα κιόσκια σκίασης. Το πρώτο προορίζεται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προσφέροντας προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ενώ το δεύτερο θα καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού ασφαλείας που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο. Και οι εργασίες επεκτάθηκαν και στην ολοκλήρωση της περίφραξης του μονοπατιού που οδηγεί στο σημείο θέασης της σημαίας, με στόχο την ασφαλέστερη κίνηση των επισκεπτών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής. Τώρα, το Τμήμα Καθαριότητας κάνει έκτακτες τεχνικές παρεμβάσεις στο σημείο όπου βρίσκεται η σημαία, ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας για τους εκατοντάδες τουρίστες που καταφθάνουν καθημερινά σε εκείνο το σημείο πρόσβασης. Θα δούμε, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και την Αντιδήμαρχο. Θα δούμε αύριο πως την έχουμε μαζί μας την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, να μας πει πιο αναλυτικά τι έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Αν έχουν τοποθετηθεί φύλακες, είναι πολύ βασικό να υπάρχουν φύλακες εκεί, γιατί μπορεί να έχει πάρει ο Δήμος όλα αυτά τα μέτρα, αλλά χωρίς φύλακες πάρα πολλοί τουρίστες δεν υπακούν, βγαίνουν έξω από τα κυκλειδώματα, φτάνουν απάνω στην άκρη του γκρεμνού και κινδυνεύουν να πέσουν.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόγκο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
8: Άσε μαζένου πά!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Λιθακιά τώρα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, κύριο Νίκο Γκαρδέλη, για να δούμε εκεί τι γίνεται με κάποια έργα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είχατε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με την αγροτική οδοποιία, χαλασμένοι δρόμοι, λακκούβες. Ναι. Πολλές εκκρεμότητες είχαν αφήσει εκεί τα τεχνικά συνεργεία εκεί στο χωριό σας. Τι γίνεται, έχει βελτιωθεί η κατάσταση?
1: Η κατάσταση έχει βελτιωθεί λίγο. Έχουμε ακόμα σημαντικά προβλήματα, δηλαδή, με τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα έργα, εντάξει, της ΔΕΙΑΣ προχώρησαν και βρίσκονται σε μια φάση προς το τέλος τους, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά όλη αυτή η κατάσταση με τα έργα, ο βαρύς χειμώνας, η κακή κατάσταση των δρόμων, δημιουργούν στο δικό μας δίκτυο μεγάλο πρόβλημα. Οι δρόμοι μας δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Έγινε μια προσπάθεια από το Δήμο να καλύψουμε κάποιες λακκούβες, αλλά είναι τόσο πολλές που ούτε όλες μπορέσαμε να τις καλύψουμε, αλλά...
0: Ναι.
1: Και μόνο το να βάζουμε λίγο άσφαλτο στις λακκούβες είναι τόσο δύσκολα κάποια σημεία.
0: Που φεύγει η άσφαλτο.
1: Που και φεύγει και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Κάποια σημεία πρέπει να φτιαχτούν με άσφαλτο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Με νέα άσφαλτο, δηλαδή με νέα άσφαλτόστρωση.
0: Να πέσει νέα άσφαλτόστρωση, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εκεί προς
1: γενικά
0: το...
1: δηλαδή, ναι. Για να μην πολυλογούμε, έχουμε πρόβλημα με τους δρόμους στη Λιθακιά μεγάλο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, η ΔΕΙΑΣ μου είπατε ότι συνεχίζονται τα έργα με τις συνδέσεις, με τις οικίες.
1: Ναι, συνεχίζονται οι συνδέσεις, Έχει έδωσε νερό από τον νέο αγωγό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως κάποιες εκκρεμότητες αυτές τις μέρες με τις συνδέσεις. Εκεί έχουν επικεντρωθεί τα συνεργεία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί το πρόβλημα με τις συνδέσεις. Και όλοι όσοι είναι στα όρια του νέου δικτύου θα έχουν κανονικά νερό.
0: Στο Πόρτο Κούκλα έγιναν τα έργα με τη ΔΕΙΑΣ?
1: Όχι, στο Πόρτο Κούκλα δεν έχουν προχωρήσει ακόμα.
0: Θα γίνει
1: αυτό
0: μετά,
1: θα είναι
0: το
1: επόμενη.
0: Ναι.
1: Μάλλον, από ό,τι βλέπω, ναι. Όλα τα υπόλοιπα σημεία που ήθελε η ΔΕΙΑΣ να βάλει δίκτυο τα έβαλε. Μόνο στην Κούκλα και σε μια περιοχή και σε ένα διάστημα μικρό στην περιοχή Βεζάλ. Εκεί δεν έχουν προχωρήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο τμήμα, δηλαδή το 80% του έργου, έχει ήδη γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως το προγραμμάτιζε η ΔΕΙΑΣ, ναι.
0: Ναι. Με το νερό εκεί, πρόεδρε, τώρα δεν, αφού έχουν ολοκληρώθηκε ο νέος αγωγός, έχετε πρόβλημα, συνεχίζουν να έχετε παράπονα στους κατοίκους?
1: Όχι, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, παρόλο που είναι μια μεταβατική περίοδος αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Από τον νέο αγωγό στον καινούριο δημιουργούνται μικροπροβλήματα, αλλά ξεπερνιούνται εύκολα, γιατί είπαμε είμαστε σε μια φάση να περάσουμε από τον ένα αγωγό στον άλλο, να γίνουν όλες τις συνδέσεις, να δουν τυχόν προβλήματα και κάποιες βελτιώσεις που χρειάζονται στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, από ό,τι φαίνεται από το πρώτο διάστημα της εφαρμογής, φαίνεται ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση με το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για σίγουρα αυτό θα το πούμε σε κάνα μήνα.
0: Μάλιστα. Οπότε το πρόγραμμα, τα προβλήματά σας παραμένουν το οδικό δίκτυο, ότι πρέπει
1: το οδικό
0: να γίνει
1: είναι
0: από
1: σημαντικό
0: την αρχή
1: μας πρόβλημα αυτή
0: να ξαναπέσει άσφαλτο σε δρόμους,
1: πρέπει
0: σε
1: κάποια σημεία να γίνει νέα ασφαλτόστρωση. Ναι. Έχουμε ένα πολύ με ένα δρόμο με μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος, το δρόμο από το Βεζάλ, από το σημείο του αγάλματος

0: μέχρι το λιμανάκι όλο
1: είναι
0: αυτό το
1: εκεί,
0: ο κύκλος που
1: χάλια.
0: Γίνεται είναι πάρα πολύ χάλια. Αυτό δεν φτιάχνεται δηλαδή με λίγη πίσα στις λακκούβες που δεν έπεσε και σε όλες τις λακκούβες τέλος πάντων. Αυτό θέλει οπωσδήποτε, αυτό μας λένε και οι οδηγοί δηλαδή. Όσους επαγγελματίες, κυρίως οδηγούς συναντάω, είναι αγανακτισμένοι με το δρόμο.
1: Θέλει φτιάξιμο από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Μάλιστα. Στην παραλία στο λιμανάκι είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ για το C-Track. Έχει μπει σε εκείνο το σημείο?
0: Όχι, όχι. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μπει. Ακριβώς χρόνο δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Αυτό ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος είναι?
0: Ο Δήμος. Ναι.
1: Υπήρχαν κάποιες
0: Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κάποιες
0: να το τοποθετήσουν,
1: έτσι...
0: να το προμηθευτούν και να το τοποθετήσουν.
1: Ναι. Κάποιοι δεν το ήθελαν βέβαια εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μετά από διάλογο και μετά από... και μετά από κάποιες διευθετήσεις που έγιναν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις. Το C-Track θα μπει, θα ωφελήσει την περιοχή, θα την αναβαθμίσει. Ήδη έχουμε μια βελτίωση στην περιοχή και μόνο με το γεγονός ότι οριοθετήθηκαν κάποια πράγματα από το Δήμο.
1: Τι εννοείτε?
0: Έχουν λιγοστέψει τα τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Έχει μπει μια τάξη... στα αυτοκίνητα γίνεται μια προσπάθεια και στην Κασταδιώτητα με κάποιους κάδους που μπήκαν. Υπάρχει βέβαια πάρα πολλοί κόσμος και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην περιοχή, να πούμε την αλήθεια, αλλά υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά και με την τοποθέτηση του C-Track και με τη συνεργασία των επαγγελματιών, όλων των επαγγελματιών, οι οποίοι πλέον και αυτοί έχουν καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον τους να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να προσέξουμε την καθαριότητα, να προσέξουμε τη στάθμιση, να προσέξουμε τη συμπεριφορά μας. Πιστεύω το έχουν καταλάβει σιγά σιγά πλέον όλοι. Υπάρχει μια βελτίωση και μια αισιοδοξία ότι κάπως θα φτιάξουν τα πράγματα σε μια περιοχή πάρα πολύ επιβαρημένη από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι πολλής, οι τουρίστες έρχονται. Αυτό βέβαια είναι ευχάριστο να έχουμε τουρίστες στην περιοχή μας, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Όπου μαζεύεται πολλής κόσμος υπάρχουν δυσκολίες.
1: Ακούστε, λαμβάνω μηνύματα εδώ. Σήμερα λέει ήταν το συνεργείο της ΔΕΙΑΣ εκεί στη Λιθακιά.
0: Ναι.
1: Έκανε κάποιες έτσι εργασίες. Το γεγονός είναι, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει και εμείς οι πολίτες. Δυστυχώς δεν φτάνει ο Δήμος να είναι παντού. Θα πρέπει
0: και εμείς
1: να φροντίζουμε μπροστά τουλάχιστον από την επιχείρησή μας, όπως είναι σε άλλες περιοχές, να μην πούμε τώρα, αλλά σε κάποια άλλη περιοχή του νησιού υπάρχει μια πολύ έτσι άριστη συνεργασία. Μεταξύ τους έχουν εκεί οι επιχειρηματίες, καθαρίζουν μπροστά στις επιχειρήσεις, κόβουν τα χόρτα ήδη, βάζουν λίγο, ρίχνουν λίγο τσιμέντο όπου χρειαστεί, βάφουν. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να καθαρίζουμε. Δυστυχώς
0: έχετε απόλυτο
1: δεν
0: δίκιο.
1: Φτάνει και το προσωπικό καθαριότητας που
0: το ξέρω.
1: Έχει ο Δήμος.
0: Προσπαθούν οι εργαζόμενοι. Όταν κάθε φορά που έρχονται στο χωριό μας, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και με τα συνεργεία του Δήμου και με όλα αυτά, αλλά είναι τόσες πολλές οι ανάγκες που δεν προλαβαίνουν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Και μια και θέσατε το θέμα του καθαρισμού, να κάνω και μια έκκληση σε όσους χωριανούς δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα οικόπεδα.
1: Έληξε προθεσμία
0: και βέβαια, υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το τι δηλώνει ο καθένας. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καθαρά τα οικόπεδα, γιατί αυτό είναι το πρακτικό θέμα της υπόθεσης. Να είναι καθαρά για να μην έχουμε προβλήματα με τις πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Ήδη η ζέστη είναι μεγάλη, αν βάλει και κάποιον αέρα, θα έχουμε προβλήματα. Είναι ανάγκη όλοι να σεβαστούμε και το διπλανό μας, το γείτονά μας. Να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω, πεζή καθαριότητα έχετε?
0: Πεζή καθαριότητα όχι, δεν έχουμε ακόμα.
1: Είχατε πέρυσι?
0: Είχαμε πέρυσι για 2 μήνες το καλοκαίρι, ναι. Για 2 μήνες, 2,5, όχι όλο το διάστημα. Τους 2 δύσκολους μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε.
1: Ναι.
0: Ευελπιστώ ότι και φέτος θα έχουμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι να σας πω πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εκεί με τις, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η περίοδος των δασικών πυρκαγιών. Εύχομαι φέτος να μην έχετε τα ίδια προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που φυλάσσεται εκεί που... η περιοχή.
0: Τι είπατε?
1: Η περιοχή εκεί από τις εθελοντικές οργανώσεις φυλάσσεται, προστατεύεται.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι τώρα και ίσως και με ντρόουν. Ναι. Γίνεται μια επιτήρηση όσο μπορούμε, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν και με, τις, και με την πυροσβεστική. Μάλιστα. Να αποτρέψουμε κάθε κακό όπως ήταν το περσινό.
1: Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ κύριε και εγώ.
1: Να είστε καλά και να έχετε ένα ήσυχο και καλό καλοκαίρι.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Λιθακιάς. Δυστυχώς τα προβλήματα με το δρόμο εκεί παραμένουν. Δεν έχει γίνει κάτι. Κάποιες λακκούβες έχουν κλείσει εκεί στο χωριό. Πάμε σε ένα αθλητικό θέμα. Αλλάζουμε περιβάλλον. Θα δούμε, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Δόξα Πηγαδακίων, παρουσιάζοντας το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου για τα τμήματα του Συλλόγου, της Ακαδημίας και τη γυναική ομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο νεαρό ποδοσφαιριστή Φώτη Κορακιανίτη, ο οποίος έλαβε επίσημη πρόσκληση από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και Μπράβο για να ενταχθεί στο τμήμα K15, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση του Συλλόγου είχε δεχτεί πρόταση και από τον Αστέρα Τρίπολης. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο ως σημαντική επιτυχία για τα αναπτυξιακά τμήματα της ομάδας και γενικότερα για το Ζακυρθινό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη και να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη, γιατί αυτός μας παραχώρησε...

0: την συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα.
1: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου από τον αθλητικό όμιλο Δόξα Πηγαδάκιο Ζακύνθου, που σας θυμίζουμε ότι έχουμε ενεργά αθλητικά τμήματα και στο τοπικό ποδόσφαιρο της Ζακύνθου, στη Β' κατηγορία. Έχουμε τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, τα αναπτυξιακά μας τμήματα, και έχουμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο την ομάδα που αγωνίζεται πέμπτη πλέον σεζόν συνεχόμενη στη Β' Εθνική. Τα τελευταία 7-8 χρόνια συνέχεια στη Β' Εθνική και ένα διάστημα και μια χρονιά και στην Α' Εθνική, από ό,τι θυμόσαστε. Μαζί με τα αναπτυξιακά της τμήματα, το K17, και στη συνεργασία με την ΕΠ Ζακύνθου, το K15. Θέλουμε να σας κάνουμε μια ενημέρωση για τη νέα σεζόν που έρχεται, να σας βγάλουμε κάποιες ειδήσεις και την ίδια στιγμή να σας ανακοινώσουμε και το επιτελείο της νέας χρονιάς, που όλοι είναι διπλωματούχοι προπονητές. Σήμερα δυστυχώς είναι μόνο ο ένας εξ αυτών μαζί μου, ο Σπύρος ο Χαλκιάς, ο οποίος μαζί με τον Σωτήρη τον Μπιζάνη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αρχές Ιουλίου, θα παρακολουθήσουν τη σχολή UEFA-SE που γίνεται στην ΕΠΣ Πρέβεζας. Αυτά ως εισαγωγή. Να ξεκινήσει ο Σπύρος λίγο, να ξεκινήσουμε από το αντρικό μας τμήμα που συμμετάσχουμε στο τοπικό της ΕΠ Ζακύνθου ανελιπώς τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, να σας πει την φιλοσοφία και για τη νέα χρονιά και ένα κομμάτι και από την Ακαδημία και μια πολύ πολύ μεγάλη ευχάριστη είδηση για τα τμήματα υποδομής μας που έγινε χθες πλέον γνωστή σε εμάς. Σπύρο, έχεις το λόγο.
2: Να ξεκινήσουμε από την αντρική ομάδα. Το μότο της Δόξας όλα τα χρόνια είναι παίζουμε τη στιγμή για τις ακαδημίες και προσπαθούμε και αυτό να το προσαρμόσουμε και στην αντρική ομάδα, να ευχαριστιόμαστε τη στιγμή, να ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο, και έτσι θέλουμε και στην καινούργια χρονιά να χτίσουμε την ομάδα μας για τη συμμετοχή στο Β' τοπικό. Κύριο μέλημά μας είναι να μπουν παιδιά των ακαδημιών μας σε αυτή την ομάδα. Ο βασικός κορμός της ομάδας αντρικής, δηλαδή του χρόνου, να είναι παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες μας και σε συνεργασία με κάποιους έμπειρους που θα τα καθοδηγούν και με μένα από τον πάγκο, να κάνουμε μια αξιόλογη ομάδα που δεν θα φημίζεται μόνο για τα αγωνιστικά της χαρακτηριστικά, αλλά και για τη συμπεριφορά, τη γενικότερη, εντός και εκτός γηπέδων. Όσον αφορά το K14 τώρα, είναι ένα τμήμα το οποίο είναι προαγωνιστικό, δηλαδή είναι το τελευταίο βήμα πριν τα παιδιά πάνε στα αγωνιστικά κομμάτια, δηλαδή στις αντρικές ομάδες. Οπότε δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, με σκοπό να χτίσουμε και τη φιλοσοφία και την αγωνιστική ικανότητα αυτών των παιδιών για να μπορούν να τα αποκριθούν στις προσδοκίες και του τοπικού ή μακάρι και μεγαλύτερων κατηγοριών. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι ένα από τα παιδιά μας που ήμουν τυχερός φέτος να τον έχω παίχτη στις Ακαδημίες του K14, ο Φώτης ο Κορακιανίτης, χθες έλαβε επίσημη πρόσκληση από την ομάδα του ΠΑΟΚ και από την επόμενη χρονιά θα είναι μέλος της K15 του ΠΑΟΚ.
1: Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι το παιδί έχει ήδη πρόταση και από την ΠΑΕ του Αστέρα Τρίπολης και είναι καθαρά πλέον στην διακριτική ευχέρεια της οικογένειας να αποφασίσει σε ποια ΠΑΕ θα ενταχθεί. Γνωρίζω βέβαια ότι και η οικογένεια σχεδόν έχει συμφωνήσει για να πάει το παιδί στη συγκεκριμένη ΠΑΕ. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη στιγμή. Μετά από αρκετά χρόνια ξαναβγάζουμε έναν ποδοσφαιριστή από τα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου, που μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του ποδοσφαίρου στη Ζάκυνθο, που δυστυχώς χωλαίνει στα αναπτυξιακά. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί φιλοξενούμαστε τώρα και εδώ στον ανάλογο χώρο. Είναι μεγάλη έτσι, τιμή και περηφάνεια ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, μιλάμε για K15, να επιλέγεται από μια τέτοια ακαδημία, που τα τελευταία χρόνια όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο βλέπουμε πόσοι ποδοσφαιριστές φτάνουν να αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα από τα τμήματα υποδομής της συγκεκριμένης ΠΑΕ. Στο κομμάτι των ακαδημιών, για να το κλείσουμε και να περάσουμε και στην γυναική ομάδα και να σας βγάλουμε και μια είδηση ακόμα, θέλω να ξέρετε ότι εμείς κλείνουμε την Κυριακή. Ο σύλλογός μας ήδη έχει δώσει βήμα σε νέα μέλη τα οποία θα στελεχώσουν από 27 Αυγούστου τα τμήματα υποδομής που θα ξαναεπανεκκινήσουν. Άρα μπορώ να σας ανακοινώσω από τώρα όλους τους συνεργάτες στην αντρική ομάδα και στην K16 πλέον, γιατί θα είναι ένα καινούριο τμήμα το οποίο θα το ξεκινήσουμε και θα κάνουν μία φορά την εβδομάδα προπόνηση τα συγκεκριμένα παιδιά, ανεξαρτήτως το που έχουν πάει τα δελτία τους, αλλά αρκεί να είναι μέσα από την διαδικασία της δόξας πηγαδακίων, θα είναι ο κ. Χαλκιάς. Προπονητής στο K14 και στο K12. Πρώτος προπονητής ήταν ο κ. Μπιζάνιος, που σας ανέφερα προηγουμένως ότι θα είναι και αυτός στη σχολή UEFA SE σύντομα στην ΕΠΣ Πρέβεζας. Αλλά σε αυτές τις δύο κατηγορίες ουσιαστικά θα υπάρχει ένα τεχνικό επιτελείο. Ήδη στελεχώνει την Ακαδημία και κάνει προπόνηση τουλάχιστον ένα μήνα τώρα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης ο κ. Τζαμαλής, γνωστός και μη εξαιρετός σε όλους μας. Ταυτόχρονα προπονητής τεχνικής κατάρτισης μία φορά την εβδομάδα στο κάθε τμήμα είναι ο Κώστας Οκάρδαρης, ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ακόμα έτσι κοσμείται τα ζακινθινά γήπεδα, αλλά έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να παρακολουθήσει και αυτό στις προπονητικές σχολές και να ανακτήσει και αυτό το επόμενο δίπλωμα. Ο Κώστας Οκάρδαρης θα συνεχίσει να είναι πρώτος προπονητής μόνος του στο K10, με μια υποστήριξη από μια Αγγλίδα παίχτρια που έχουμε από πέρυσι στο νησί μας, την κυρία Fox, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε παρακολουθεί να γνωρίζετε διαδικτυακά τη σχολή προπονητών για το UEFA SE από την Ομοσπονδία της Ουαλίας. Και στα αναπτυξιακά τμήματα του γυναικείου ποδοσφαίρου, το K17, K15, έχουμε όλη την πρόθεση να στελεχώσουμε με την ΕΠ Ζακύνθου ξανά μεικτή κορασίδα στο K15. Στο K17 θα συνεχίσει ο κύριος Μπιζάκης εδώ με τον κύριο Χαλκιά και η γυναική ομάδα στη Β' Εθνική. Φέτος θα αλλάξουμε έδρα. Θα φύγουμε από το Δημοτικό Γήπεδο Μαχεράδου, γιατί βλέποντας τις εξελίξεις που αφορούν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει το νησί μας στη γάμα εθνική κατηγορία και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπουμε και εμείς, θα είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, για να μην επιφορτήσουμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο χώρο, θα αλλάξουμε έδρα και την έδρα θα σας την ανακοινώσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο θα το πάρετε με ένα δελτίο τύπου ή με μια ανακοίνωση. Η γυναική ομάδα, όπως γνωρίζετε, αγωνίζεται στη Β' Εθνική. Ο στόχος είναι για μία ακόμα χρονιά να μπορέσουμε να μείνουμε στην συγκεκριμένη κατηγορία. Ο όμιλος ήταν ακόμα πιο δύσκολος. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εκτός από τον Πανετολικό θα έχει κι άλλη μία πάη στον όμιλό μας και είναι η πάη Ολυμπιακός. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο μας, αλλά και εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας να κάνουμε κάποιες μεταγραφές με τη στήριξη του κόσμου και να προσπαθήσουμε η ομάδα να μείνει στην Β' Εθνική. Κλείνοντας, η είδηση. Δυστυχώς γνωρίζετε τα παράπονα του Σωματείου και του Συλλόγου διαχρονικά, όπως και από τον Αθλητικό Όμιλο Καταστάριου και την περιοχή του Δήμου Αλικών, το ότι δεν υπάρχει καμία αθλητική εγκατάσταση και ούτε φαίνεται στον ορίζοντα για τα επόμενα 3 χρόνια, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες άθλησης της συγκεκριμένης περιοχής. Ούτε ακόμα και καν σαν 5x5, γιατί σε πολύ πρόσφατη συνάντηση εργασίας που είχαμε στο Δημαρχείο με ένα επιτελείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο χώρος ο οποίος τελικά καταλήγουμε μετά και από παρότριση θεσμικών παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης χαμηλότερου βαθμού, όπως είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πηγαδακίων, είναι ένας χώρος ο οποίος μέχρι να ολοκληρωθεί, προσωπική μας άποψη που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε δει στο παρελθόν πόσο χρειάζεται η διαμόρφωση ενός τέτοιου αθλητικού χώρου, μιλάμε τουλάχιστον για μία τριετία. Επειδή λοιπόν αυτό μας έχει κουράσει και επειδή κάποια πράγματα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο, με τη φυσική μου ιδιότητα, σαν Γκούσκος Ανδρεάτος, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Είχα αποφασίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι όσοι υπηρετούμε τον αθλητισμό δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε με την πολιτική. Όμως όταν η πολιτική δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες μιας κλειστής κοινωνίας, σήμερα σας ανακοινώνω ότι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα είμαι υποψήφιος. Δεν γνωρίζουμε ποιο συνδυασμό, αλλά από την ώρα που δυστυχώς οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας δεν ακούγονται και πολύ περισσότερο δεν υποστηρίζονται, προκειμένου να υπηρετήσω τον αθλητισμό στο να έχει τις συνθήκες εκείνες για να ανταρτηθεί πολύ περισσότερο στην περιοχή μου, σας ανακοινώνω ότι θα είμαι υποψήφιος για την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού μας στο κομμάτι αυτό. Ήθελα και αυτό να το γνωρίζετε, έτσι, γιατί μέχρι τώρα υπηρετούσα μία φιλοσοφία, αλλά αναγκαστικά βλέπετε ότι δυστυχώς δεν γίνεται ανεκτή, δεν γίνεται πιστευτή ότι πρέπει να υποστηριχθεί και πλέον πρέπει να διεκδικήσουμε με δικούς μας ανθρώπους και στο κομμάτι του αθλητισμού εκείνα τα οποία μας ανήκουν.
3: Μια διευκρίνηση. Μιλάτε για τις επόμενες δημοτικές περιφερειακές.
1: Ακριβώς.
3: Όχι για τις βουλευτικές προφανώς.
1: Όχι, όχι.
3: Γιατί είναι πρώτα οι βουλευτικές
1: προφανώς. Ναι, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι το αθλητισμός στο νησί μας δεν επαφίεται στην υπόθεση του βουλευτή, του εκάστοτε βουλευτή. Προφανώς είναι ένα θεσμικό πρόσωπο που μπορεί να φέρει κάποιες χρηματοδοτήσεις, αλλά έχει να κάνει καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού.
3: Επειδή είχε γίνει και ένα δημοτικό συμβούλιο τότε για το θέμα της ίδρυψης του Καταστάρι και αναφέρθηκε και το γήπεδο, είχατε και δική σας παρουσία εκεί. Αν θυμάστε που είχατε ζητήσει γήπεδο, από τότε μέχρι σήμερα, επειδή είπατε ότι είχατε και μία συνάντηση, δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα.
1: Εγώ πριν σας απαντήσω, θα σας απαντήσω με ερώτηση. Έχετε δει εσείς κάτι που δεν το έχω δει εγώ?

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε σε πολιτιστικές ειδήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα πάρα πολύ όμορφο έθιμο αναβίωσε χτες στο προάβλιο της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στις Βέσο Βολήμες. Γιορτάστηκαν τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννου του Λουμπαδιάρη. Σύμφωνα λοιπόν με το έθιμο, έθιμο πολλών αιώνων, κάθε τέτοια μέρα ανάβουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας φωτιές και προσπαθούν με αυτές τις φωτιές να εξαγνίσουν το κακό. Λοιπόν, και γύρω γύρω από τη φωτιά μαζεύονται εκεί οι κάτοικοι, χορεύουν και επιδούν πάνω από τις φλόγες. Ένα τέτοιο υπέροχο λοιπόν έθιμο αναβίωσε και χτες το βράδυ. Να δούμε έτσι λίγες δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, η Πουνεντέζη, κυρία Θεοδόση Μελέ Φωτεινή, και ο αντιδήμαρχος παιδείας, κύριος Νίκος Ακτύπης. Το στιγμιότυπο, τη συνέντευξη αυτή την έχουμε από τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη και το Ζαν Ντε Τάιμς.
1: Μετά από πολλά χρόνια να βιώνουμε το έθιμο των φωτιών του Αγιάννη του Λαμπαδιάρη ή του Λουμπαρδάρη, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για το έθιμο.
2: Παλιά ανάβαμε σε κάθε γειτονιά λαμπάδες και τις περνάγαμε από πάνω και τις πηδάγαμε. Από Καλαμίες, από Στάρι. Άμα δεν είχαμε Στάρι, κλέβαμε κανένα δεμάτι. Και βάζαμε στη φωτιά αγκινάρες και ψενότανε λίγο οι αγκινάρες και τις βάζαμε στο γάτουλα, στη στέρνα. Και άμα ανθίζανε οι αγκινάρες το πρωί, επαντρευότανε το κορίτσι που ήτανε.
1: Δηλαδή ήταν ένα έθιμο που τα κορίτσια το είχαν σαν σήμα κατά τεθέν ώστε να παντρευτούν.
2: Τα κορίτσια ήταν το έθιμο τότε με προξενιό. Δεν ήταν με αγάπη σας σήμερα.
1: Το είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν το είχαμε δημοσιεύσει, ούτε το είχαμε κοινοποιήσει ώστε να έρθει κόσμος. Το είχαμε κάνει μόνοι μας, το Συμβούλιο και οι Χωριανοί. Οπότε φέτος τα καταφέραμε να το δημοσιεύσουμε ώστε να έρθει κόσμος για να δει το έθιμο. Για τα παιδιά να ξέρουν ακριβώς πώς γινόντουσαν τα προηγούμενα και τα παλιότερα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο και εσάς που είστε πάντα δίπλα μας.
3: Έχουμε και μουσική.
1: Φυσικά έχουμε και τον κύριο Πέτα με την ορχήστρα του, που σε λίγο το κέφι θα ανάψει.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω τους νέους που έρχονται να ακολουθήσουν το έθιμο, διότι είναι άσχημο να σβήνει ένα-ένα το οποίο το κρατάγαμε στους αιώνες.
4: Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους διοργανωτές και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Πουνεντέζων. Αναβιώνουν ένα έθιμο το οποίο γινόταν στο χωριό μας τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ για να μεταφέρετε όλα αυτά που γίνονται στην πλατεία του χωριού της Μέσου Βολήμας. Συγχαρητήρια σε όλους.
5: Πρίσμα 90 και 2.

πολύ ωραίο τραγούδι. Ζούμε σε ρυθμούς μουντιάλ αυτές τις ημέρες και οι τουρίστες μας τους βλέπω, ειδικά τις απογευματινές ώρες, να συγκεντρώνονται έτσι στα καφέ των τουριστικών περιοχών που μένουν και να παρακολουθούν τις αγαπημένες του ομάδες. Πάρα πολλοί αγώνες βέβαια είναι το βράδυ. Λοιπόν, για πάμε σε μία άλλη είδηση από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Δεν είναι εκεί καλά τα πράγματα. Ξεκίνησε οι δημοσκοπήσεις, την είχαν στην αρχή υψηλά, τώρα αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά, χάνει μονάδες. Παραιτήθηκε λοιπόν και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού. Ο κύριος Κοκοτσάκης καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και την συγκέντρωση των αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάμπτοντας τις συλλογικές διαδικασίες. Στην επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στην κυρία Μαρία Χαριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη σύνδεξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας, ενώ ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα το επιστημονικό του έργο για την υπόθεση των Τεμπών μαζί με την τεχνική του ομάδα. Πάει και αυτός. Νομίζω τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν και κάποιες άλλες δηλώσεις από στελέχη που φαίνονται να είναι δυσαρεστημένα εκεί για το πώς κινείται η κυρία Μαρία Χαριστιανού με κάποια στελέχη μέσα στο κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει κάποια θέματα να δει πώς αντιμετωπίσει και το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίζεται πάρα πολύ έτσι θυμωμένος, ότι αφήνει αιχμές ότι την υπόθεση τη γνώριζαν κάποιοι, την είχαν στο σιρτάρι, αλλά εμφανίστηκε τώρα ξαφνικά χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Και να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Πάμε στη Ρόδο, που ένας τουρίστας βγήκε ολόγυμνο στο δρόμο, ανέβηκε στα στενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο. Η αστυνομία τον μετέφερε σε ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου για να λάβει θεραπεία. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί, έγινε αυτό στο φαλιράκι της Ρόδου. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι εκεί και οι τουρίστες είδαν τον τουρίστα να τρέχει ολόγυμνος μέσα στους δρόμους. Στη συνέχεια ανέβηκε σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξάπλωσε στην κορυφή, έπειτα σηκώθηκε, πήδηξε στην άσφαλτο και εκεί έφτασαν το ΕΚΑΒ, το οποίο κάλεσε την αστυνομία. Και στη συνέχεια, με πολλή προσπάθεια, μέλη της ομάδας Δίας τον μετέφερα στη ψυχιατρική κλινική του νησιού.

Λοιπόν, μια άλλη είδηση που μοιάζει πραγματικά με θαύμα. Ξύπνησε από το κόμμα η 34χρονη κοπέλα που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία τις προηγούμενες ημέρες στο Σίδνεϊ. Συνεχίζει βέβαια να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η 34χρονη δασκάλα Λία Στιούαρτ, η οποία τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά μετά από επίθεση μεγάλου λευκού καρχαρία στην παραλία του Σίδνεϊ στις 13 Ιουνίου, άνοιξε τα μάτια της έπειτα από 10 ημέρες σε τεχνητό κόμμα και είπε τις πρώτες λέξεις προς την οικογένειά της, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σίδνεϊ. Η γυναίκα είναι μητέρα ενός κοριτσιού, ενός έτους, δέχτηκε επίθεση από ένα μεγάλο λευκό καρχαρία. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο εκεί στην Αυστραλία των επιθέσεων σε ελουόμενους από καρχαρίες. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Και κάθε χρόνο υπάρχουν 2-3 άτομα που έχουν έτσι τραυματιστεί θανάσιμα από καρχαρίες. Αυτή ευτυχώς, παρά τα σοβαρά τραύματά της στα πόδια, ξύπνησε.

Για να δούμε άλλη μία είδηση, μην τρομάξετε βέβαια. Ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης, και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κι άλλα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός τέτοιου αντικειμένου, τέτοιου μεγέθους, δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και αυτή τη φορά η λαμπρή και κοντινή σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Διευθυντής του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας. Αυτό το βραχώδης διαστημικό σώμα μεγέθους περίπου 750 έως 1650 μέτρων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς από την NASA, θα περάσει από πάρα πολύ κοντά από τη Γη, ευτυχώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα, το Σάββατο στις 2 και 4 περίπου ώρα Ελλάδος, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559,41 χιλιόμετρων από το πλανήτη μας, δηλαδή περίπου 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει ευτυχώς την πιθανότητα σύγκρουσης.

0: χρόνια.
1: Λοιπόν, μια άλλη είδηση. Δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής φαλαινοθυρίας στη χώρα έπειτα από δύο χρόνια παύση. Η Ισλανδία παραμένει μία από τις τρεις χώρες παγκοσμίως που επιτρέπουν την φαλαινοθυρία παρά τις έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και της διεθνούς κοινής γνώμης. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Γλυκού Νερού Έρευνας της Ισλανδίας εισηγήθηκε τη μείωση των ποσοστώσεων για την περίοδο του 2026 λόγω ανησυχιών για το είδος, ενώ η Ισλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το σχεδιασμό νομοσχεδίου για την απαγόρευση της φαλαινοθυρίας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές φθινόπωρο. Οι δύο αυτές φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ξανά την έναρξη της εμπορικής φαλαινοθυρίας στη χώρα έπειτα από δύο χρόνια που είχε σταματήσει. Τώρα πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023 σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις οργανώσεις και τα δικαιώματα των ζώων. Η επανέναρξη αυτής της δραστηριότητας προκάλεσε πάρα πολλές διαδηλώσεις και πολλές οργανώσεις αντιδρούν και ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση και να σημειώσουμε ότι η Ισλανδία συγκαταλέγεται μαζί με την Νορβηγία και την Ιαπωνία στις μόλις τρεις χώρες παγκοσμίως που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά τη φαλαινοθυρία.

πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 2 να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Τι αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου από το Δήμο για το Σάββατο λοιπόν. 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πολύ υπέροχη παράσταση χορού από τη Σχολή Χορού της Σόνιας Μηχανού. 28 έκτου Κυριακή 8 η ώρα. Στον Ιερό Ναό Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου στην Κοινότητα Καλαμακίου. Θα, όσοι από εσάς θέλετε να πάτε, θα δείτε παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. Στην κοινότητα Καλαμακίου η διοργάνωση γίνεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και 30 του μήνα, Τρίτη, 9 η ώρα, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύρθου, ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι εγγύηση στις παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Και αμέσως μετά ακολουθεί το πρόγραμμα του Ιουλίου. Να πούμε λίγο τις 2 πρώτες ημέρες. 4 Ιουλίου ημέρα Σάββατο 8:30 μουσικό Σεριάνι από τη Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου με συνοδεία Μαντολινάτας. Και στις 5 του μήνα, 5 Εβδόμου, Κυριακή 9 η ώρα, παράσταση χορού της Σχολής Χορού Κορίνας Βυσβάρδη. Αυτά λοιπόν είναι οι πρώτες έτσι παραστάσεις. Θα σας ενημερώνουμε εμείς κάθε εβδομάδα ποιες παραστάσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε. Οι περισσότερες θα γίνουν στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά, θα είμαστε μαζί ξανά αύριο εδώ 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Viva.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σεβασμού να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.